0: 50% ηλεκτρική κίνηση μέσα στην πόλη, άμεση ανάκτηση ενέργειας, αυτόματο κυβότιο, 136 ύπους και κατανάλωση μόλις 4,8 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Νέο Opel Mokka. Βενζίνη, ηλεκτρικό και hybrid. Τώρα από 20.900 ευρώ.
1: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Γιαννίρης. Επίσημο διανομέα στη Θεσσαλονίκη, Μοναστηρίου 196.
2: School of Dog Training. Επαγγελματική εκπαίδευση σκύλων κατοίκων σε ρεαλιστικές συνθήκες. Τα προγράμματα της σχολής μας είναι πρόγραμμα προεκπαίδευσης κουταβιών, πρόγραμμα βασικής υπακοής και διόρθωσης συμπεριφοράς. School of Dog Training. Καλύτερη καθημερινότητα με το σκύλο σας, καλύτερη επικοινωνία με το μικρό σας φίλο. Στο τέλος της εκπαίδευσης ακολουθούν και ομαδικά μαθήματα. School of Dog Training. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6978 524 739. School of Dog Training.
3: Μαγιονέζα Κοντίτο, όπως Ελλάδα.
4: Αν ευστοχήσει ο Ηρακλής μετά χρειάζεται ένα μικρό θαύμα η εκτέλεση.
5: Στο δοκάρι και έξω. Δεύτερο σερί χαμένο πέναλτι για τον Πανιόνιο. Και τώρα ο Χάμον. Φεύγει εκτελεί γκολ. 2-2 Ηρακλής. Και την πέμπτη εκτέλεση του Πανιόνιου αναλαμβάνει ο Γιανακόπουλος, ο τερματοφύλακας. Εκτελεί και βγάζει στον Λόρας. Αποκλείει. Αποκλείει στον Λόρας το πέναλτι. Και τώρα ο Μαχαίρας στο match ball για τον Ηρακλή. Αν ευστοχήσει, ο Ηρακλής είναι στην επόμενη φάση του κυπέλλου Ελλάδας Μπέτσον. Μαχαίρας απέναντι από τον Γιανακόπουλο. Φεύγει ο Μαχαίρας. Εκτελεί στα νύχια. 3-2. Και τέλος, ο Ηρακλής πέρασε στην επόμενη φάση.
6: www.iraklisradio.gr

Η χαρά της γεύσης βρίσκεται σε απλά πράγματα. Σε αυτό το βαζάκι, σε αυτόν τον ήχο, σε αυτή την κουταλιά, σε αυτή τη γεύση που θέλεις να μοιραστείς ή και όχι. Mayo Vegan Sauce από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, συντηρητικά και γλουτένι. Condito The Green Line. Γεύση χαράς στο χωρίς.

0: Να είστε καλά, παιδιά. Να είστε καλά.
1: Καθαριστική αλλάζει και γίνεται True Work Facility Solutions. Προχωράμε μπροστά με νέο όνομα, αλλά πάντα με τις ίδιες αξίες και εσάς στο επίκεντρο. True Work Facility Solutions. Συνεχίζουμε αξιόπιστα. Πληροφορίες στο 2310 51 71 76 και στο truework.gr.

κακό. Και επαναστάσεις κολλασμένων αρουραίων που πέφτουν στη φάκα του τριγιού. Και εσύ παλιάτσο να πεις σε κάθε χάρεμα, να μας σκεπάζεις να μην κρυώνουμε. Και να κρυώνεις με το χαμογελό μας, με το χαμογελό μας. Μετά από χιλιάδες μεθύσεις, για τις ολογήσεις, για φίλους και έρωτες που χάθηκαν.

0: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται στο τώρα. Στα χρώματα, στην ποικιλία, στη φρεσκάδα, στις σαλάτες που τώρα γίνονται κι αλλιώς. Για να μπορούμε όλοι να τις απολαμβάνουμε ελεύθερα, χωρίς δεύτερη σκέψη. Vegan σαλάτες από την Contito The Green Line. Χωρίς αυγό, γαλακτοκομικά και γλουτένι. Contito The Green Line. Η γεύση χαράς στο χωρίς. Τώρα και vegan τζατζίκι.
1: Απόλαυσε τις στιγμές σου με γρανόλα, πλεπετή ντεζενέ. Νόστιμα και θρεπτικά. Χωρίς συντηρητικά και χρωστικές. Ζήσε τις στιγμές σου με τον καλύτερο τρόπο. Με αγάπη από μια ελληνική οικογένεια. Από την Τσακίρης Family.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Η ευρωκαθαριστική αλλάζει και γίνεται True Work Facility Solutions. Προχωράμε μπροστά με νέο όνομα, αλλά πάντα με τις ίδιες αξίες και εσάς στο επίκεντρο. True Work Facility Solutions. Συνεχίζουμε αξιόπιστα. Πληροφορίες στο 2310 51 71 76 και στο truework.gr.

0: Αν ευστοχήσει ο Ηρακλής μετά χρειάζεται ένα μικρό θαύμα η εκτέλεση.
1: Στο δοκάρι και έξω. Δεύτερο σερί χαμένο πέναντι για τον Πανιόνιο. Και τώρα ο Χάμον. Φεύγει εκτελεί γκολ. 2-2 Ηρακλής. Και την πέμπτη εκτέλεση του Πανιονίου αναλαμβάνει ο Γιανακόπουλος, ο τερματοφύλακας. Εκτελεί και βγαίνει στον Λόρας. Αποκλείει. Αποκλείει στον Λόρας το πέναντι. Και τώρα ο Μαχαίρας στο match ball για τον Ηρακλή. Αν ευστοχήσει, ο Ηρακλής είναι στην επόμενη φάση του κυπέλλου Ελλάδας Μπέτσον. Μαχαίρας απέναντι του Γιανακόπουλο. Φεύγει ο Μαχαίρας. Εκτελεί στα δίχτυα. 3-2 και τέλος. Ο Ηρακλής πέρασε στην επόμενη φάση.
2: www.iraklisradio.gr.
3: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται σε απλά πράγματα. Σε αυτό το βαζάκι, σε αυτόν τον ήχο, σε αυτή την κουταλιά, σε αυτή τη γεύση που θέλεις να μοιραστείς ή και όχι. Mayo Vegan Sauce από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, συντηρητικά και γλουτένη. Condito The Green Line. Η γεύση χαράς στο χωρίς.
4: School of Dog Training. Επαγγελματική εκπαίδευση σκύλων κατοίκων σε ρεαλιστικές συνθήκες. Τα προγράμματα της σχολής μας είναι πρόγραμμα προεκπαίδευσης κουταβιών, πρόγραμμα βασικής υπακοής και διόρθωσης συμπεριφοράς. School of Dog Training. Καλύτερη καθημερινότητα με το σκύλο σας, καλύτερη επικοινωνία με το μικρό σας φίλο. Στο τέλος της εκπαίδευσης ακολουθούν και ομαδικά μαθήματα. School of Dog Training. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6978 524 739. School of Dog Training.
5: Μαγιονέζα Κοντίτο, όπως Ελλάδα.
6: Το νέο Opel Mokka Hybrid είναι εδώ. Με 50% ηλεκτρική κίνηση μέσα στην πόλη, άμεση ανάκτηση ενέργειας, αυτόματο κυβότιο, 136 ύπους και κατανάλωση μόλις 4,8 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Νέο Opel Mokka. Βενζίνη, ηλεκτρικό και hybrid. Τώρα από 20.900 ευρώ.
7: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Γιαννίρης. Επίσημο διανομέα στη Θεσσαλονίκη, Μοναστηρίου 196.

0: Ακούτε iraklisradio.gr.
1: Απόλαυσε τις στιγμές σου με γρανόλα Le Petit Déjeuner. Νόστιμα και θρεπτικά. Χωρίς συντηρητικά και χρωστικές. Ζήσε τις στιγμές σου με τον καλύτερο τρόπο. Με αγάπη από μια ελληνική οικογένεια. Από την Τσακίρης Family.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται στο τώρα, στα χρώματα, στην ποικιλία, στη φρεσκάδα, στις σαλάτες που τώρα γίνονται κι αλλιώς. Για να μπορούμε όλοι να τις απολαμβάνουμε ελεύθερα, χωρίς δεύτερη σκέψη. Vegan σαλάτες από την Contito The Green Line. Χωρίς αυγό, γαλακτοκομικά και γλουτένι. Contito The Green Line. Η γεύση χαράς στο χωρίς. Τώρα και vegan τζατζίκι.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Η ευρωκαθαριστική αλλάζει και γίνεται True Work Facility Solutions. Προχωράμε μπροστά με νέο όνομα, αλλά πάντα με τις ίδιες αξίες και εσάς στο επίκεντρο. True Work Facility Solutions. Συνεχίζουμε αξιόπιστα. Πληροφορίες στο 2310 51 71 76 και στο truework.gr.

0: Μαγιονέζα Κοντίτο, όπως Ελλάδα.
1: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται σε απλά πράγματα. Σε αυτό το βαζάκι, σε αυτόν τον ήχο, σε αυτή την κουταλιά, σε αυτή τη γεύση που θέλεις να μοιραστείς ή και όχι. Mayo Vegan Sauce από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, συντηρητικά και γλουτένι. Condito The Green Line. Γεύση χαράς στο χωρίς.
2: Αν ευστοχήσει ο Ηρακλής μετά χρειάζεται ένα μικρό θαύμα η εκτέλεση.
3: Στο δοκάρι και έξω. Δεύτερο σερί χαμένο πέναλτι για τον Πανιόνιο. Και τώρα ο Χάμον. Φεύγει, εκτελεί γκολ. 2-2 Ηρακλής. Και την πέμπτη εκτέλεση του Πανιονίου αναλαμβάνει ο Γιανακόπουλος, ο τερματοφύλακας. Εκτελεί. Του βγάζει στον Λέρας. Αποκλείει. Αποκλείει στον Λέρας το πέναλτι. Και τώρα ο Μαχαίρας στο match ball για τον Ηρακλή. Αν ευστοχήσει, ο Ηρακλής είναι στην επόμενη φάση του κυπέλλου Ελλάδας Μπέτσον. Μαχαίρας απέναντι από τον Γιανακόπουλο. Φεύγει ο Μαχαίρας. Εκτελεί στα δίχτυα. 3-2 και τέλος. Ο Ηρακλής πέρασε στην επόμενη φάση.
4: www.iraklisradio.gr

School of Dog Training. Επαγγελματική εκπαίδευση σκύλων κατοίκων σε ρεαλιστικές συνθήκες. Τα προγράμματα της σχολής μας είναι πρόγραμμα προεκπαίδευσης κουταβιών, πρόγραμμα βασικής υπακοής και διόρθωσης συμπεριφοράς. School of Dog Training. Καλύτερη καθημερινότητα με το σκύλο σας, καλύτερη επικοινωνία με το μικρό σας φίλο. Στο τέλος της εκπαίδευσης ακολουθούν και ομαδικά μαθήματα. School of Dog Training. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6978 524 739. School of Dog Training.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Το νέο Opel Mokka Hybrid είναι εδώ. Με 50% ηλεκτρική κίνηση μέσα στην πόλη, άμεση ανάκτηση ενέργειας, αυτόματο κυβότιο, 136 ύπους και κατανάλωση μόλις 4,8 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Νέο Opel Mokka. Βενζίνη, ηλεκτρικό και hybrid. Τώρα από 20.900 ευρώ.
2: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Γιαννίρης. Επίσημο διανομέα στη Θεσσαλονίκη, Μοναστηρίου 196.

Είμαι ένα φύλλο του φθινοπόρου που πέφτει. Είμαι ένα στρώμα από φύλλα πεταμένα. Κι αυτό το κίτρινο το χρώμα που με βάπει, κάποια στιγμή θα γίνει.

0: Του άνοιξε πηγή, τρελά.
1: Διαλυθείτε ησύχως. Διαλυθείτε ησύχως.
2: Θες χατζαπλάς? Έχω χατζαπλάς. Έχω και ενόμνευμα.
3: Δώσ' του, δώσ' του το πέρα.
0: Έχω αυτή τη βαπαριά που σου έλαβε.
2: Έχω και ενόμνευμα. Θες ενόμνευμα?

0: www.iraklisradio.gr.
1: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται στο τώρα, στα χρώματα, στην ποικιλία, στη φρεσκάδα, στις σαλάτες που τώρα γίνονται κι αλλιώς. Για να μπορούμε όλοι να τις απολαμβάνουμε ελεύθερα, χωρίς δεύτερη σκέψη. Vegan σαλάτες από την Contito The Green Line. Χωρίς αυγό, γαλακτοκομικά και γλουτένι. Contito The Green Line. Η γεύση χαράς στο χωρίς. Τώρα και vegan τζατζίκι.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Απόλαυσε τις στιγμές σου με γρανόλα Le Petit Déjeuner. Νόστιμα και θρεπτικά. Χωρίς συντηρητικά και χρωστικές. Ζήσε τις στιγμές σου με τον καλύτερο τρόπο. Με αγάπη από μια ελληνική οικογένεια. Από την Τσακίρης Family.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Η ευρωκαθαριστική αλλάζει και γίνεται True Work Facility Solutions. Προχωράμε μπροστά με νέο όνομα, αλλά πάντα με τις ίδιες αξίες και εσάς στο επίκεντρο. True Work Facility Solutions. Συνεχίζουμε αξιόπιστα. Πληροφορίες στο 2310 51 71 76 και στο truework.gr.

0: 100% ηλεκτρική κίνηση μέσα στην πόλη, άμεση ανάκτηση ενέργειας, αυτόματο κυβότιο, 136 ύπους και κατανάλωση μόλις 4,8 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Νέο Opel Mokka. Βενζίνη, ηλεκτρικό και hybrid. Τώρα από 20.900 ευρώ.
1: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Γιαννίρης. Επίσημο διανομέα στη Θεσσαλονίκη, Μοναστηρίου 196.
2: School of Dog Training. Επαγγελματική εκπαίδευση σκύλων κατοίκων σε ρεαλιστικές συνθήκες. Τα προγράμματα της σχολής μας είναι πρόγραμμα προεκπαίδευσης κουταβιών, πρόγραμμα βασικής υπακοής και διόρθωσης συμπεριφοράς. School of Dog Training. Καλύτερη καθημερινότητα με το σκύλο σας, καλύτερη επικοινωνία με το μικρό σας φίλο. Στο τέλος της εκπαίδευσης ακολουθούν και ομαδικά μαθήματα. School of Dog Training. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6978-524-739. School of Dog Training.
3: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται σε απλά πράγματα. Σε αυτό το βαζάκι, σε αυτόν τον ήχο, σε αυτή την κουταλιά, σε αυτή τη γεύση που θέλεις να μοιραστείς ή και όχι. Mayo Vegan Sauce από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, συντηρητικά και γλουτένι. Condito The Green Line. Γεύση χαράς στο χωρίς.
4: Αν ευστοχήσει, ο Ηρακλής μετά χρειάζεται ένα μικρό θαύμα η εκτέλεση.
5: Στο δοκάρι και έξω! Δεύτερο σερί χαμένο πέναντι για τον Πανιόνιο. Και τώρα ο Χάμον. Φεύγει, εκτελεί γκολ. 2-2 Ηρακλής. Και την πέμπτη εκτέλεση του Πανιονίου αναλαμβάνει ο Γιανακόπουλος, ο τερματοφύλακας. Εκτελεί. Και βγάζει στον Λέρας. Αποκλείει. Αποκλείει στον Λέρας το πέναλτι. Και τώρα ο Μαχαίρας στο match ball για τον Ηρακλή. Αν ευστοχήσει, ο Ηρακλής είναι στην επόμενη φάση του κυπέλλου Ελλάδας Μπέτσον. Μαχαίρας απέναντι από τον Γιανακόπουλο. Φεύγει ο Μαχαίρας. Εκτελεί στα νύχια. 3-2. Και τέλος, ο Ηρακλής πέρασε στην επόμενη φάση.
6: www.iraklisradio.gr.
7: Μαγιονέζα Κοντίτο, όπως Ελλάδα.

Chris, come drop that.

0: Ακούτε irakleesradio.gr.
1: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται στο τώρα, στα χρώματα, στην ποικιλία, στη φρεσκάδα, στις σαλάτες που τώρα γίνονται κι αλλιώς. Για να μπορούμε όλοι να τις απολαμβάνουμε ελεύθερα, χωρίς δεύτερη σκέψη. Vegan σαλάτες από την Contito The Green Line. Χωρίς αυγό, γαλακτοκομικά και γλουτένι. Contito The Green Line. Η γεύση χαράς στο χωρίς. Τώρα και vegan τζατζίκι.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Απόλαυσε τις στιγμές σου με γρανόλα Le Petit Déjeuner. Νόστιμα και θρεπτικά. Χωρίς συντηρητικά και χρωστικές. Ζήσε τις στιγμές σου με τον καλύτερο τρόπο. Με αγάπη από μια ελληνική οικογένεια. Από την Τσακίρης Family.

κάθε αισθητή αλλάζει και γίνεται True Work Facility Solutions. Προχωράμε μπροστά με νέο όνομα, αλλά πάντα με τις ίδιες αξίες και εσάς στο επίκεντρο. True Work Facility Solutions. Συνεχίζουμε αξιόπιστα. Πληροφορίες στο 2310 517176 και στο truework.gr.

0: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται σε απλά πράγματα. Σε αυτό το βαζάκι, σε αυτόν τον ήχο, σε αυτή την κουταλιά, σε αυτή τη γεύση που θέλεις να μοιραστείς ή και όχι. Mayo Vegan Sauce από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, συντηρητικά και γλουτένι. Condito The Green Line. Γεύση χαράς στο χωρίς.
1: Μαγιονέζα Condito, όπως Ελλάδα.
2: School of Dog Training. Επαγγελματική εκπαίδευση σκύλων κατοίκων σε ρεαλιστικές συνθήκες. Τα προγράμματα της σχολής μας είναι πρόγραμμα προεκπαίδευσης κουταβιών, πρόγραμμα βασικής υπακοής και διόρθωσης συμπεριφοράς. School of Dog Training. Καλύτερη καθημερινότητα με το σκύλο σας, καλύτερη επικοινωνία με το μικρό σας φίλο. Στο τέλος της εκπαίδευσης ακολουθούν και ομαδικά μαθήματα. School of Dog Training. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6978 524 739. School of Dog Training.
3: Το νέο Opel Mokka Hybrid είναι εδώ. Με 50% ηλεκτρική κίνηση μέσα στην πόλη, άμεση ανάκτηση ενέργειας, αυτόματο κυβότιο, 136 ύπους και κατανάλωση μόλις 4,8 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Νέο Opel Mokka. Βενζίνη, ηλεκτρικό και hybrid. Τώρα από 20.900 ευρώ.
4: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Γιαννίρης. Επίσημο διανομέα στη Θεσσαλονίκη, Μοναστηρίου 196.
5: Αν ευστοχήσει ο Ηρακλής μετά χρειάζεται ένα μικρό θαύμα η εκτέλεση.
6: Στο δοκάρι και έξω! Δεύτερο σερί χαμένο πέναλτι για τον Πανιόνιο. Και τώρα ο Χάμον. Φεύγει εκτελεί γκολ. 2-2 Ηρακλής. Και την πέμπτη εκτέλεση του Πανιονίου αναλαμβάνει ο Γιανακόπουλος, ο τερματοφύλακας. Εκτελεί και βγάζει στον Λέρα, σε αποκλεί. Αποκρούεις τον Άρα στο πέναλτι. Και τώρα Μαχαίρας στο match ball για τον Ηρακλή. Αν ευστοχίσει, ο Ηρακλής είναι στην επόμενη φάση του κυπέλλου Ελλάδας Μπέτσον. Μαχαίρας απέναντι του Γιανακόπουλο. Φεύγει ο Μαχαίρας. Εκτελεί στα δίχτυα. 3-2. Και τέλος, ο Ηρακλής πέρασε στην επόμενη φάση.
7: www.iraklisradio.gr.

True Work Facility Solutions. Συνεχίζουμε αξιόπιστα. Πληροφορίες στο 2310 51 71 76 και στο truework.gr.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται στο τώρα, στα χρώματα, στην ποικιλία, στη φρεσκάδα, στις σαλάτες που τώρα γίνονται κι αλλιώς. Για να μπορούμε όλοι να τις απολαμβάνουμε ελεύθερα, χωρίς δεύτερη σκέψη. Vegan σαλάτες από την Contito The Green Line. Χωρίς αυγό, γαλακτοκομικά και γλουτένι. Contito The Green Line. Η γεύση χαράς στο χωρίς. Τώρα και vegan τζατζίκι.

0: 50% ηλεκτρική κίνηση μέσα στην πόλη, άμεση ανάκτηση ενέργειας, αυτόματο κυβότιο, 136 ύπους και κατανάλωση μόλις 4,8 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Νέο Opel Mokka. Βενζίνη, ηλεκτρικό και hybrid. Τώρα από 20.900 ευρώ.
1: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Γιαννίρης, επίσημο διανομέα στη Θεσσαλονίκη, Μοναστηρίου 196.
2: Μαγιονέζα Κοντίτο, όπως Ελλάδα.

School of Dog Training. Επαγγελματική εκπαίδευση σκύλων κατοίκων σε ρεαλιστικές συνθήκες. Τα προγράμματα της σχολής μας είναι πρόγραμμα προεκπαίδευσης κουταβιών, πρόγραμμα βασικής υπακοής και διόρθωσης συμπεριφοράς. School of Dog Training. Καλύτερη καθημερινότητα με το σκύλο σας, καλύτερη επικοινωνία με το μικρό σας φίλο. Στο τέλος της εκπαίδευσης ακολουθούν και ομαδικά μαθήματα. School of Dog Training. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6978 524 739. School of Dog Training.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Αν ευστοχήσει ο Ηρακλής, μετά χρειάζεται ένα μικρό θαύμα, η εκτέλεση.
2: Στο δοκάρι και έξω. Δεύτερο σερί χαμένο πέναντι για τον Πανιόνιο. Και τώρα ο Χάμον. Φεύγει, εκτελεί γκολ. 2-2 Ηρακλής. Και την πέμπτη εκτέλεση του Πανιονίου αναλαμβάνει ο Γιανακόπουλος, ο τερματοφύλακας. Εκτελεί. Του βγάζει στον Λέρας. Αποκλείει. Αποκλείει στον Λέρας το πέναντι. Και τώρα ο Μαχαίρας στο match ball για τον Ηρακλή. Αν ευστοχήσει, ο Ηρακλής είναι στην επόμενη φάση του κυπέλλου Ελλάδας Μπέτσον. Μαχαίρας απέναντι από τον Γιανακόπουλο. Φεύγει ο Μαχαίρας. Εκτελεί στα νύχια. 3-2. Και τέλος, ο Ηρακλής πέρασε στην επόμενη φάση.
0: www.iraklisradio.gr.
3: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται σε απλά πράγματα. Σε αυτό το βαζάκι, σε αυτόν τον ήχο, σε αυτή την κουταλιά, σε αυτή τη γεύση που θέλεις να μοιραστείς ή και όχι. Mayo Vegan Sauce από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, συντηρητικά και γλουτένη. Condito The Green Line. Γεύση χαράς στο χωρίς.

0: School of Dog Training. Επαγγελματική εκπαίδευση σκύλων κατοίκων σε ρεαλιστικές συνθήκες. Τα προγράμματα της σχολής μας είναι πρόγραμμα προεκπαίδευσης κουταβιών, πρόγραμμα βασικής υπακοής και διόρθωσης συμπεριφοράς. School of Dog Training. Καλύτερη καθημερινότητα με το σκύλο σας, καλύτερη επικοινωνία με το μικρό σας φίλο. Στο τέλος της εκπαίδευσης ακολουθούν και ομαδικά μαθήματα. School of Dog Training. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6978 524 739. School of Dog Training.
1: Αν ευστοχήσει ο Ηρακλής, μετά χρειάζεται ένα μικρό θαύμα, η εκτέλεση.
2: Στο δοκάρι και έξω. Δεύτερο σερί χαμένο πέναλτι για τον Πανιόνιο. Και τώρα ο Χάμον. Φεύγει, εκτελεί γκολ. 2-2 Ηρακλής. Και την πέμπτη εκτέλεση του Πανιονίου αναλαμβάνει ο Γιανακόπουλος, ο τερματοφύλακας. Εκτελεί. Του βγάζει στο Λέρας. Αποκλεί. Αποκλεί στο Λέρας το πέναλτι. Και τώρα ο Μαχαίρας στο match ball για τον Ηρακλή. Αν ευστοχήσει, ο Ηρακλής είναι στην επόμενη φάση του κυπέλλου Ελλάδας Μπέτσον. Μαχαίρας απέναντι από τον Γιανακόπουλο. Φεύγει ο Μαχαίρας. Εκτελεί στα δίχτυα. 3-2. Και τέλος, ο Ηρακλής πέρασε στην επόμενη φάση.
3: www.iraklisradio.gr

0: www.iraklisradio.gr.
1: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται σε απλά πράγματα. Σε αυτό το βαζάκι, σε αυτόν τον ήχο, σε αυτή την κουταλιά, σε αυτή τη γεύση που θέλεις να μοιραστείς ή και όχι. Mayo Vegan Sauce από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, συντηρητικά και γλουτένι. Condito The Green Line. Γεύση χαράς στο χωρίς.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται στο τώρα, στα χρώματα, στην ποικιλία, στη φρεσκάδα, στις σαλάτες που τώρα γίνονται και αλλιώς. Για να μπορούμε όλοι να τις απολαμβάνουμε ελεύθερα, χωρίς δεύτερη σκέψη. Vegan σαλάτες από την Contito The Green Line. Χωρίς αυγό, γαλακτοκομικά και γλουτένι. Contito The Green Line. Η γεύση χαράς στο χωρίς. Τώρα και vegan τζατζίκι.

Απόλαυσε τις στιγμές σου με γρανόλα, Le Petit Déjeuner. Νόστιμα και θρεπτικά. Χωρίς συντηρητικά και χρωστικές. Ζήσε τις στιγμές σου με τον καλύτερο τρόπο. Με αγάπη από μια ελληνική οικογένεια. Από την Τσακίρης Family.

0: ακούτε ηρακλής radio.gr.
1: Μαγιονέζα Κοντίτο, όπως Ελλάδα.
2: Το νέο Opel Mokka Hybrid είναι εδώ. Με 50% ηλεκτρική κίνηση μέσα στην πόλη, άμεση ανάκτηση ενέργειας, αυτόματο κυβότιο, 136 ύπους και κατανάλωση μόλις 4,8 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Νέο Opel Mokka. Βενζίνη, ηλεκτρικό και hybrid. Τώρα από 20.900 ευρώ.
3: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Γιαννίρης. Επίσημο διανομέα στη Θεσσαλονίκη, Μοναστηρίου 196.

seems I would have been changed.

0: Αν ευστοχήσει ο Ηρακλής μετά χρειάζεται ένα μικρό θαύμα η εκτέλεση.
1: Στο δοκάρι και έξω. Δεύτερο σερί χαμένο πέναλτι για τον Πανιόνιο. Και τώρα ο Χάμον. Φεύγει εκτελεί γκολ. 2-2 Ηρακλής. Και την πέμπτη εκτέλεση του Πανιονίου αναλαμβάνει ο Γιανακόπουλος, ο τερματοφύλακας. Εκτελεί. Του βγάζει στον Ήρας. Αποκλεί. Αποκλεί στον Ήρας το πέναλτι. Και τώρα Μαχαίρας στο match ball για τον Ηρακλή. Αν ευστοχήσει, ο Ηρακλής είναι στην επόμενη φάση του κυπέλλου Ελλάδας Μπέτσον. Μαχαίρας απέναντι από τον Γιανακόπουλο. Φεύγει ο Μαχαίρας. Εκτελεί στα νύχια. 3-2. Και τέλος, ο Ηρακλής πέρασε στην επόμενη φάση.
2: www.iraklisradio.gr

0: Βόλος είναι μια ζωντανή παραθαλάσσια πόλη της Θεσσαλίας, χτισμένη στο μυχό του Παγασιτικού κόλπου και στους πρόποδες του μυθικού πηλίου. Τοποθεσία συνδυάζει αρμονικά βουνό και θάλασσα, αποτελώντας την πύλη εισόδου για τα πανέμορφα χωρά του πηλίου. Γαστρονομία φημίζεται παγκοσμίως για τα παραδοσιακά τσιπουράδικα, όπου το τσίπουρο συνοδεύεται τους μοναδικούς θαλασσινούς μεζέδες σε κάθε γύρο. Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, για τη φουκαριέρα τη μάνα μας, και νομίζω ότι ξεκίνησα με το πιο φλέγον ζήτημα που πρέπει να αφορά τον οποιοδήποτε οπαδό του Ηρακλή μέχρι και το Σάββατο στις 7.30 ώρα. Αλλιώς, αν θέλετε να παρακολουθήσετε Καλημέρα Ζωή, Λάμψη και ένα μείγμα Ανίτα Σπάνια και Σίας Λιαροπούλου, μπορείτε να διαβάζετε οτιδήποτε γίνεται και να βλέπετε αυτή τη στιγμή ανάμεσα σε στελέχη που απαρτίζουν την ΠΑΕ και το αγωνιστικό τμήμα του Ηρακλή. Είμαστε εδώ για τη φουκαριέρα τη μάνα μας. Θα είμαστε μαζί για τις επόμενες 2 περίπου ώρες. Θέλω να σας ζητήσω προκαταβολικά, συγγνώμη γιατί είμαι πάρα πολύ όμορφος. Θέλω να σας ζητήσω προκαταβολικά, συγγνώμη διότι είμαι βραχνιασμένος. Αμυγδαλές μου είναι σαν μεγάλα καρύδια άσπαστα. Οπότε υπάρχει ένα μικρό προβληματάκι, ενδεχομένως να έχω το βιχαλάκι μου να έχω. Λοιπόν, έχουμε να συζητήσουμε πάρα πολλά, είτε αγωνιστικά είτε εξωαγωνιστικά, αλλά το πιο σημαντικό είναι ότι πρέπει να είμαστε όλοι στο Βόλο το Σάββατο στις 7.30, από νωρίτερα εννοείται. Με έχουν πει ότι επειδή τώρα έχουμε reels και τέτοια πράγματα και βγαίνουν βίντεο, πρέπει να φοράω συνεχώς διαφορετικά, να απλώσω όλη τη χρωματική παλέτα ρε παιδί μου στα ρούχα τα οποία έχω, και έτσι είναι ευκαιρία να φορέσω τα εκατοντάδες πουκάμισα που έχω με χρώματα αλαμπουρνέζικα και περίεργα. Επίσης, ο Ηρακλής μου προκάλεσε αύξηση στη μοιοπία και στον αστιγματισμό μετά τις 2 πρώτες αγωνιστικές που είδαμε, οπότε τα γυαλιά οράσεως θα είναι ένα απαραίτητο αξεσουάρ που θα έχω από εδώ και πέρα μαζί μου. Ακόμα δεν αρχίσαμε. Ο Chris λέει like, subscribe, μεταγραφές και στέλνει 2,5 ευρώ. Και ο Νίκος ο Τάο από το υπέροχο Leiden Ολλανδίας, το οποίο ο Ηρακλής έχει καταφέρει να ιτηθεί σε εκείνη την πόλη στο μπάσκετ, έτσι, που έχουν γήπεδα βόλεϊ και βάζουν έξτρα μπασκέτες. Το Φόβος και Παράνοια και Las Vegas βλέπω. Ναι, Παύλο, σήμερα είσαι εκθαμβωτικός. Καρφίτσου σε αυτό το μήνυμα. Νομίζω ότι είναι όλη η διάθεση. Γεια σας, ο βοηθός Ρίλα. Γεια σου φίλε Ρίλα, βοηθέ. Τα πάμε πολύ καλά. Σήμερα, να ξέρετε, είμαι που είμαι εγώ, έτσι με τη μύτη και με αυτά δύσκολος. Βλέπω να σας κολλάω μέσα από την τηλεόραση. Μέσα από όπου μας βλέπετε, βλέπω να σας κολλάω. Καλησπέρα παιδιά, από παραλία ήρθες. Δυστυχώς όχι. Ίσως θέλω να καταδείξω το πώς είναι η ομάδα ως τώρα. Hello tourist, ούτε καν ταξιδιώτες. Τουρίστες έχουν εμφανιστεί τώρα. Μπορεί να μην φταίνει οι ίδιοι, γιατί και εμένα άμα να πούμε σε δουλειά δεν με λένε τι να κάνω. Τουρισμό θα κάνω. 4 χρόνια στο Λέιντεν. Δεν έχω δει παιδάκι με μπάλα μπάσκετ. Πολύ φυσιολογικό. Λοιπόν, να πάμε σιγά σιγά να ξεκινήσουμε GM. Να ξεκινήσουμε από το αγωνιστικό κομμάτι, λες.
1: Καλησπέρα και από μένα.
0: Καλησπέρα σας, μας.
1: Από το αγωνιστικό κομμάτι.
0: Λίγο να πούμε πρώτα τα αγωνιστικά.
1: Να πούμε, φίλε, να πούμε,
0: και μετά να πάμε στα περιανέμονε και υδατώνε.
1: Ναι, ναι.
0: Να πούμε λίγο για το Radical, για το Ηρακλής Radical πρώτα, έτσι. Έχουν αρχίσει να υπάρχουν εκπομπές. Μπαίνουμε στη φυσιολογική ροή. Περισσότερες εκπομπές αυτή τη βδομάδα ξεκινάνε. Αν εξαιρέσουμε την εκπομπή του Γιάννη του Δέλκου που ξεκινάει την επόμενη εβδομάδα και τον Αντρέα με τα ιστορικά, που θα ξεκινήσει με το καλό από τις 12 του Σεπτέμβρη. Ο Αντώνης είναι... Ποιος Αντώνης, Χριστέ μου? Ο Ανδρέας που κάνει την εκπομπή και χρόνια γράφει ιστορία, νομίζω ότι θα έχει πολύ ενδιαφέρον φέτος, όπως και όλες τις εκπομπές. Χθες ήμουν εξαιρετικά χαρούμενος ακούγοντας και τους ύποπτους και τις πίτσες μπλε. Είπαμε, ρε Στέφανε, να αλλάξεις όνομα εκπομπής, αλλά που και ανόλευκη επικαιρότητα, επειδή πέρσι ήτανε, αν ήτανε χρώμα θα ήτανε το γκρι. Το μπερδεμένο το γκρι. Που λες, είναι άραγε αυτό το γκρι, ας πούμε, γκρι, ή είναι αυτό που βάζουν στις χρωματοψίες. Και το έκανε πίτσες μπλε. Δηλαδή είναι ένα σκαμπανέβασμα τρομερό. Και μετά ο Μανώλης, μόνος του χθες χωρίς τον Κυλώνη, που από εδώ και πέρα θα είναι και ο Κυλώνης τηλεφωνικά ως καλεσμένος μαζί μας, σε μια πολύ ωραία εκπομπή. Εντάξει, ο Μανώλης είναι η εμπειρία του πολύ μεγάλη, αν και νομίζω ότι πάντα ήταν ως επιτοπλίστων back of the cameras, που λένε και στο χωριό μου. Καλησπέρα, Βλάρα, και χαιρετισμούς από Κιανολεύκη Χαλκίδα. Γεια σου, αδερφέ. GM σε βουνό, λέει ο φίλος ο Μανώλης.
1: GM,
0: GM θα γίνει φέτος η μόντα να βλέπουμε το chat έτσι ώστε να μπαίνει το βίντεο σε full screen.
1: Νομίζω ότι δεν θα γίνει αυτό.
0: Ο GM βαράει περιορίες από χθες. Εδώ είναι για σένα. Καταπέλτης μηνυμάτων. Εργασιακές καταγγελίες εδώ, κυρίες και κύριοι, για εκμετάλλευση του GM.
1: Όχι τέτοια πράγματα, ρε παιδιά.
0: Λοιπόν, πάμε να κάνουμε like όσοι είστε μέσα. Πείτε να έρθουν θείοι, θείες, συγγενείς, όλοι να μπουν να δουν την εκπομπή μας εδώ στο Ήταρο. Ηρακλής Radical αλλιώς, ή αλλιώς απόγονος του Ηρακλής Ρέντο, ή αλλιώς απόγονος του Unofficial. Έτσι. Λοιπόν, πάμε να πούμε. Ήταρο, είσαι καλά? Με παραπάνω εκπομπές την εβδομάδα. Φέτος θα είναι σούπερ με παραπάνω μικρόφωνα από μαμάτες φωνές. Η ανακοίνωση του Άδες Κλάπ ήταν ό,τι καλύτερο είναι με τις τελευταίες ημέρες. Γενικά, οι ανακοινώσεις των συνδέσμων, εγώ θεωρώ ότι ήταν όλες προς τη σωστή κατεύθυνση. Έτσι ακριβώς ο κόσμος πρέπει να ασχοληθεί με αυτό και πρέπει να ενδιαφέρεται για το καλό της ομάδος. Κάτι που δεν θα κάνει κανένα μέσο. Μην περιμένετε δηλαδή κανείς να ενδιαφερθεί για το καλό του Ηρακλή όπως κάνει το Ηρακλής Radio. Είτε είναι ρεπόρτερ του Ηρακλή, είτε δημοσιογράφος, είτε τεταλμένος, είτε το αθλέτικο, είτε το μονομπάλα, είτε οτιδήποτε. Δηλαδή να είστε σίγουροι τώρα ότι από το αθλέτικο, ας πούμε, θέλουν να βγάλουν οπωσδήποτε τον Κόντι να απαντήσει το ματζάρι. Το θεωρώ δεδομένο ότι αυτή είναι η επιθυμία. Αλλά πρέπει να καταλάβουμε ότι ο Ηρακλής συγκαταλέγεται στις πολύ μεγάλες ομάδες αυτής εδώ της χώρας και όχι μόνο, που χωρίς να έχει ιδιαίτερες αγωνιστικές επιτυχίες επηρεάζει την κοινή γνώμη. Όπως επηρεάζει την κοινή γνώμη επειδή είμαστε μπάχαλοι, λέγανε, και λέγανε εντάξει και εσείς είστε μπάχαλοι και εντάξει να πούμε ξέρω εγώ κλπ. Έτσι λοιπόν ο Ηρακλής επηρεάζει την κοινή γνώμη γιατί ξέρουν ότι είναι σταθερά. Ξέρουν δηλαδή ότι είναι ο Ισοκράτης, όπως λέμε μουσικά, ανάμεσα σε όλες τις άναρχες φωνές ανάλογα με το συμφέρον, το πρόσχερο συμφέρον της κάθε ομάδος και της κάθε εταιρείας. Ο Ηρακλής δεν είναι αυτό. Οπότε προφανέστατα και επηρεάζει την κοινή γνώμη και προφανέστατα μας θέλουν αποσυγκεντρωμένους, προφανέστατα μας θέλουν να έχουμε αλλού στόχευση και όχι στην επιτυχία της ομάδας μας, είτε αγωνιστικά είτε εξωαγωνιστικά. Εμείς σε πείσμα αυτονώνε, μετά την υπέροχη παρουσία που είχαμε στα Φιλαδέλφια που λέει και ο φίλος ο Χημικός και δεν λέει στην All Win Arena. Έτσι λοιπόν, αύριο που βγαίνουν τα εισιτήρια για το Βόλο, τα 1000 εισιτήρια, βάζω στοίχημα, 24 ώρες μετά τη κυκλοφορία τους θα έχουν εξαντληθεί. Γιατί εγώ θεωρώ ότι θα είμαστε εκεί τουλάχιστον 3.000 να πάμε να κατακλείσουμε το Βόλο και να πάρουμε σίγουρα τον πρώτο βαθμό ή βαθμούς της χρονιάς που η Ηρακλής τόσο πολύ χρειάζεται. Ο Θέμης μας στέλνει ένα δεκάμπαλο. Καλησπέρες πολλές, βάμος Χέρκουλες. Να είσαι καλά, αδερφέ. Προχθές χαιρετηθήκαμε και εδώ έξω στο τεράστιο αυτό blue καφέ. Μας παρέχει ό,τι χρειαστούμε έτσι. Μας έχει στα όπα-όπα και ελπίζουμε και φέτος και εμείς να το έχουμε στα όπα-όπα και τα τμήματα όλα, οι γονείς κλπ. Που θα είναι εδώ πέρα. Στεναχωριέμαι τόσο λόγω YouTube δεν μπορώ να κάνω tap-tap τριαντάφυλλο σε αυτό το outfit. Μπορείς να στείλεις όμως ένα super chat. Αλλά θα στέλνετε super chat όσα θέλετε. Μόνο εάν σας περισσεύουν λεφτά. Και μόνο σας περισσεύουν λεφτά για να πάρετε για το Βόλο εισιτήριο και να έχετε και εκεί χρήματα να κάνετε μια ταβέρνα. Εμείς θεωρώ ότι θα κινηθούμε στο μεζέν του Βόλου. Εκεί νομίζω ότι αν και μπορεί να είναι γεμάτο ήδη και χωρίς μάτς. Αλλά θα δούμε και πέρα. Είναι μαζί μας το αναδόμησης μας σας θεράπη. Του Δημήτρου του Βασιλέα, του αδερφού που θα είμαστε μαζί και στο Βόλο. Μας στηρίζει, όπως στηρίζει και το Γάμα Σίγμα. Λοιπόν, καλή αισιοδοξία. Καλησπέρα, βλέπω. Πες μια γνώμη για τους παίχτες που ακούστηκαν. Ο ένας παίχτης, ο center back που έπαιζε στην Atlas, δεν υπάρχει πια, διότι κόπηκε στα εργομετρικά. Δηλαδή, ο παίχτης αυτός είχαμε. Ο Ηράκλης έχει 3-4 έτοιμους center back. Επιτέλους, να τους πάρει, να τους κλείσει και να έρθουν. Ο Παναμέζος ο επιθετικογενής παίκτης αυτός μου άρεσε και ο center back μου άρεσε. Αλλά η κατάσταση δεν ήταν αυτή που θα χρειαζόταν ο Ηρακλής για ένα παίκτη ο οποίος θα μπει άμεσα και θα παίξει, να πούμε, κατευθείαν και θα είναι αγωνιστικά έτοιμος να προσφέρει σε αυτή την τεράστια ομάδα που λέγεται Ηρακλής Θεσσαλονίκης. Συγκλονιστικό στυλ σήμερα, φοβάμαι να στείλω στην κοπέλα μου να δει την εκπομπή γιατί θα με παρατήσει. Φίλε, όχι, γιατί όταν ένας άνθρωπος είναι focus, ας πούμε, στη δικιά του την κοπέλα, δεν επηρεάζονται και άλλες κοπέλες. Έτσι λέει το κάρμα. GM, μιλάω σωστά. Όχι μόνο με κοπέλες και με άντρες. Δηλαδή, ο καθένας επιλέγει να έχει τον σύντροφο που θέλει. Η άλλη παντρεύτηκε, ας πούμε, με χαλί στην Ιταλία και χώρισε το χαλί. Μάλλον επειδή καλοκαίριασε, το βάλε για πλήσιμο. Γενικά και ο center back που ακούστηκε ήταν καλός, αλλά δεν ήταν έτοιμος. Θεωρώ ότι μέχρι το τέλος του μηνός, δηλαδή των Σαββατοκυριακών, ο Ηράκλης θα έχει προχωρήσει σε τρεις προσθήκες. Όσο το προχωράει το γήπεδο, αυτά τα σκατά θα έχουμε για τα επόμενα 200 χρόνια. Λοιπόν, ακούσατε. Πρέπει αρχικά να επικεντρωθούμε στα θέματα που είναι για το τώρα. Οι εκπομπές θα γίνουν για το γήπεδο, θα προχωρήσουν εννοείται. Πάμε λίγο, στείλτε λίγο τα like, θέλω να ανεβούν. Γιατί έχουμε μόλις 140 με 300 τουλάχιστον ταυτόχρονους μέσα. Και θέλω να ανοίξετε το στιέρ, τηλεοράσεις, τα πάντα να μας βλέπετε. Όσο ανεβαίνει το brand του Ηρακλής Radio, τόσο παραπάνω θα παίρνει και την ισχυρή νομιμοποίηση για να είναι ο πρώτος πομπός που θα μεταδίδει το οτιδήποτε για τον Ηρακλή. Γιατί δεν είμαστε ευχαριστημένοι από αυτά που βλέπουμε, γι' αυτό και έτσι ξεκίνησε κάπως και η ενημέρωση, έτσι ξεκίνησε κάπως και η ιστορία του Unofficial, τα οποία όλα αυτά θα τα διαβάσετε και θα τα δείτε σε όλα αυτά που έρχονται σιγά σιγά σε όλα τα μέσα.
1: Είναι κάποιες δηλώσεις του κυρίου Μπαλοδήμου.
0: Τι είπε, λοιπόν, να πω για τον Καφτατζόγλιο. Ακούστε. Ο Παναγιώτης Μονεβασίου έχει κάνει πολλά σωστά και πολλά λάθη. Πλήρωσε ο Ηρακλής επανασπορά, η οποία παρά τις διαβεβαιώσεις των ειδικών που είχε βάλει το Καφτατζόγλιο, απέτυχε η επανασπορά. Γι' αυτό και σήμερα κουβαλούσαν κομμάτια έτοιμα όπως τα περισσότερα γήπεδα του Σούπερ Λίγκ για να βάλουν και να είναι έτοιμο το γήπεδο. Δηλαδή έγινε επανασπορά η οποία απέτυχε. Και τώρα εγώ στο μυαλό μου συνδέω τις δηλώσεις του Αδάμ που είναι τόπο άνθρωπος στα χορτάρια και σε αυτά, που είπε ότι δεν ασχολούμαι εγώ με το Καφτατζόγλιο εδώ και 3-4 εβδομάδες περίπου. Άρα αυτό εμένα μου λέει ότι ίσως είχε μια αντίθετη άποψη. Βέβαια δεν έχω μιλήσει με τον άνθρωπο, αλλά όταν ο Ηρακλής πλήρωσε την επανασπορά, απέτυχε και βγήκανε ραδίκια. Όπως μου έστειλε χθες ο φίλος μου ο Χρήστος Αθανασιάδης, αυτή η παιχτάρα στον τερμπάκ, ένα τέτοιο θέλαμε κανονικά. Μου έστειλε ραδίκια ανάποδα και ευθεία, αλλά συγγνώμη, είστε τρελοί. Δεν έχετε επίγνωση της κατάστασης. Έρχεται το μετρό, ξεκινάει. Ξεκινάει η έκθεση. Δηλαδή, είμαστε με τα καλά μας. Δεν ξέρετε τι. Ότι έπρεπε να είναι όλα έτοιμα. Τι να σας πω. Λοιπόν, πάμε λίγο στις δηλώσεις τώρα του Αδάμ πρώτο στο χόρτο. Ναι, αλλά με την καλή έννοια. Δεν μιλάμε για την έννοια την περίεργη.
1: Λέει ο κύριος Μπαλοδήμος ότι είναι ευθύνη του Ηρακλή το χόρτο και ότι μόνο αυτό έχει μείνει.
0: Ναι, ναι, γιατί τα άλλα τα έβαλα από τα λεφτά του ο Μπαλοδήμος.
1: Όχι, δηλαδή, μετά λέει ότι και οι κάμερες ήταν ευθύνη του Ηρακλή και γίναν και οι πάγκοι ήταν ευθύνη του Ηρακλή και γίναν. Και
0: οι πάγκοι πληρώθηκαν. Πράγματα. Ξέρετε, είναι ακριβά.
1: Και το χόρτο είναι ευθύνη του Ηρακλή ξαφνικά.
0: 400 ευρώ η θέση κάνει στους πάγκους. Το διανοείστε αυτό. Όλα αυτά, ό,τι κάνει ο Ηρακλής στο Καφτατζόγλιο, το κράτος λοιπόν αποποιείται τις ευθύνες να τα φτιάξει. Ό,τι δηλαδή φτιάξει τώρα ο Ηρακλής, δεν θα μπουν με τα 11,5 εκατομμύρια του Βρούτσι, του υπερταμείου που λένε. Υπερατού εγώ ξέρω. Ποιο υπερταμείο. Λοιπόν, καλησπέρα, ωραίο που κάμισε ο φίλος ο Δημήτρης ο Φελάνος. Παρασκευή, άμα λείπεις, ξέρω που μένεις. Θα έρθω με τον Μπραστιακό Θεσσαλονίκης να σε βρω. Κύριε Μπαλοδήμο, όπως λέει και ένας φίλος εδώ, θα δανειστώ το μήπως το Καφτατζόγλιο είναι δικό μας και θα απαντήσω. Και θα πω, κύριε Μπαλοδήμο, δεν μας το παραχωρείτε 20 χρόνια αποκλειστική χρήση να φύγει και το βάρος από το δημόσιο και ο Ηρακλής να πράξει ο αναλόγος και να είναι δικό του. Αλλά μετά, όταν θα θέλει να μπει οποιοδήποτε μέσα, θα πρέπει να ρωτάτε τον Ηρακλή. Όπως λοιπόν του κλέψατε το γήπεδο στο Χημείο, έτσι ακριβώς δώστε του και ένα γήπεδο του Ηράκλη.

Γιάννης δεν θα φτιάξει τον πίνακα. Γιατί να το φτιάξει, δεν θα μπορεί μετά να. Αν πάω εγώ και κόψω τα καλώδια, αν γίνει οτιδήποτε, πέσει ο πίνακα, φύγει. Πνίκει ο πίνακας. Οπότε θα κάνουμε ό,τι είναι αναγκαίο για να παίξει ο Ηρακλής Super League. Και προφανώς άργησε η ΠΑΕ. Άργησε η ΠΑΕ. Αυτά τα λεφτά όμως δεν τα βρήκε στο δρόμο κανένας. Το άργησε, εγώ θα πω και για το Καταντζόλ και για τα αγωνιστικά, για όλα. Ο Ματζάρη λοιπόν χθες έκανε κάποιες δηλώσεις εκεί στο Αθλητικό από μόνος του. Αυτό καθιστά για μένα την ΠΑΕ υπόλογη αν δεν του βάλει πρόστιμο. Είτε είσαι υπέρ του Ματζάρη είτε κατά, δεν μπορεί να βγαίνει ούτε ο Κόντης ούτε ο Ματζάρη και να παίζουν την τέτοια τη γυναίκα αντιπρόσωπο με τον άντρα της που όλοι μαζί κάνανε ένα στόμα με τα δόντια που είχαν. Δεν μπορεί ο Ηράκλης να είναι έρμεο του TikTok, του Αθλητικό. Δεν φταίει το Αθλητικό. Πολύ καλά τη δουλειά του κάνει το Αθλητικό. Γιατί μάθαμε όποιος μας παίζει για κάτι να βρίζουμε. Δηλαδή λέει ο Ματζάρη πάει στην Αλγερία και βρίσκουμε ποιο το αναπαράγει. Μήπως πρέπει να δούμε πίσω από τις λέξεις. Μήπως εκεί κρύβεται, όχι ο Αλέξης, ο αυτός που εμείς θέλουμε να πούμε ότι αυτοί ήθελαν ότι. Δηλαδή εμείς είμαστε μπερδεμένοι, είμαστε σαν τον πρόεδρο του Εδεσαϊκού. Λοιπόν, τις κουμπάρες παίζουν Παύλο, μας κούρασαν. Ναι, μας κουράσατε, εμείς θέλουμε το καλό του Ηρακλή. Ο Μανώλης είπε χθες κάτι πάρα πολύ σωστό, πολύ σωστά έγινε και ρίλ. Είπε ότι πρέπει να μπουν μέσα όπως όταν εκλέγουν τον Πάπα, χωρίς την Arsenal που έπαιξε ο στο ανέκδοτο, να μπουν μέσα εκεί στο δωμάτιο και να βγουν όταν βγει κερδισμένος ο Ηρακλής. Γιατί δεν μπορεί να βγει κανείς κερδισμένος αν δεν βγει ο Ηρακλής κερδισμένος από τη φετινή χρονιά. Να το ξέρετε αυτό όλοι. Αν δεν βγει ο Ηρακλής κερδισμένος από τη φετινή χρονιά, όλοι θα βγείτε χαμένοι. Δηλαδή ρε ματζάρι. Ματσάρι. Ήρθε στην Ελλάδα. Οι συνεργάτες σου λένε δεξιά-αριστερά ότι είναι ανικανοποίητοι και ότι κακώς ήρθαν. Και φταίει ο Ματσάρη που έχει τα εθνικά πόδια. Και συγγνώμη δηλαδή. Θα βγει και θα μιλήσει για τα εσωτερικά. Και μου λες ρε Ματσάρη, παίζει ο Ηρακλής σε αυτό το σύστημα, είναι ανέτοιμος. Πώς θα το παίξει δηλαδή το ανέτοιμο οχτάρι να βγει στο χώρο και να κλείσει μέσα με ένα από το πόδι να πούμε τον μπακ. Είναι σαν να πάω εγώ σήμερα γυμναστήριο και να μου πεις αύριο πας καλυστερικά και κάνεις αγώνες crossfit. Θα με βρούνε σε ακαμψία πλήρη και κρύο αν το κάνω αυτό. Δηλαδή δεν καταλαβαίνετε κάποια πράγματα ότι εσύ ήρθες εδώ να παίξεις ένα πράγμα. Δηλαδή είναι τι είσαι, το στιέρα κάνει τόστ. Δεν μπορεί να ψήσει γεμιστά η πουτάνα το στιέρα. Δεν είσαι το στιέρα, είσαι ο Ματσάρη. Πρέπει να βρεις τρόπο να μην δεχτώ 25 τελικές. Το να δώσει την ευθύνη στη διοίκηση, χαίρο πολύ Χερόπουλος. Όπως λοιπόν έχει ευθύνη η διοίκηση που άρχισε να κάνει τις μεταγραφές εκ των πραγμάτων. Αλλά πείτε μου εσείς τι δεν καταλαβαίνω. Όταν μου λέει ήθελα τον Οκάκα και τον άλλο τον Αμερικανό Αλβανό που έπαιζε γάμα Εθνική Αμερικής, που είχε μεγαλύτερη κοιλιά από μένα, με αδύνατα μικρά πόδια, με αδύνατα ψηλά πόδια, όταν μου λες ήθελα αυτός ο παίκτης και δεν μου τους πήρανε, πώς εγώ θα καταλάβω ότι τη βλέπεις την μπάλα? Δεν θέλω να μιλήσω για υπάρχοντες παίκτες της κρίσης σου, αλλά δεν ξέρω και ιταλικά. Τέλμια, ας πούμε, ξέρω εγώ. Μήπως κολλήσαμε λίγο εδώ τα ίντερνετ αυτά, γιατί βγάζει ένα ρολό κοτόπουλο εδώ στην οθόνη. Όλα καλά. Έστρωσε. Λοιπόν, ξεχάσαμε και τα σούπερς εδώ. Ψυχραιμία και υπομονή. Και όλα θα πάνε καλά. Χίλια χρόνια Ηρακλής. Ρε φίλε, έβγαζε ένα τέτοιο να πούμε. Έτσι, κύκλος. Να γυρνάει και δεν συνέχιζε η εκπομπή. Για τον Οκάκ. Ποιο Οκάκα, ρε παιδιά. Ο άνθρωπος ήταν 2,5 χρόνια χωρίς ομάδα. Ήταν αλλαγή στη γάμα Ιταλία σε ομάδα που σώθηκε οριακά. Δηλαδή, για το Χριστό, για το Θεό. Εμείς επίσης όμως, αν στηρίζεις το Ματσάρι και δεν το διώχνεις, για τον οποιοδήποτε λόγο, γιατί τον εγουστάρεις. Αυτό, ας πούμε, εγώ δεν μπορώ να κατηγορήσω τον Μονεβασίου που φέρει το Ματσάρι. Έκανε μια πολύ ωραία επιλογή. Όλοι γουστάραμε, φτιαχτήκαμε, κάναμε. Φαίνεται το έργο να μην προχωράει, ρε παιδί μου. Είναι χειρότερος ο Κάκα από τον Γκόλτς, ναι, γιατί ο ένας είναι ποδοσφαιριστής και ο άλλος είναι παλέμαχος, φίλε. Επίσης, τον Γκόλτς τον έχουμε δει σε 2 μάτς με τραϊκή ομάδα χωρίς τροφοδότηση. Έτσι, να πούμε για τον ίδιο.

0: Λόπεθ που τον έβαλε δεύτερο επιθετικό, ο Ρίβι Λόπεθ παίρνει την μπάλα και τη μοιράζει. Δεν την περιμένει. Δηλαδή τώρα, δώσε το link για τα εισιτήρια. Δεν έχουν βγει ακόμα τα εισιτήρια, ούτε με γιώτα ήττα, ούτε με ήττα ήττα. Με καμιά ορθογραφία και αν το πάτησα, δεν έχουν βγει ακόμα τα εισιτήρια. Μόλις βγουν, να είστε σίγουροι ότι θα ανέβουν παντού, γιατί πρέπει να τα εξαντλήσουμε γρήγορα. Γιατί πρέπει να τα εξαντλήσουμε γρήγορα? Γιατί, να μην πούμε, αδερφέ μου, θα πάμε εκεί και όλα καλά, να τα εξαντλήσουμε γρήγορα για να τελειώσουμε τα 1024 και γρήγορα να τρέξουν διαδικασίες να ανοίξουν και άλλα εισιτήρια. Παιδιά, τον Κόλλιντς δεν τον είδαμε. Για μένα, κανείς παίκτης δεν αξίζει κριτικής. Γιατί, δείτε ξανά το μάτς με την ΑΕΚ. Δεν έχω ξαναδεί ομάδα ποτέ στη ζωή μου σε επαγγελματική κατηγορία να μην έχει στάνταρ μαρκαρίσματα παιχτών. Δεν το έχω ξαναδεί ποτέ. Ποτέ δεν το έχω ξαναδεί. Να μαρκάρει Κουτουρού 8 αμυντικοί παίχτες σε σετ επίθεση, μπαλιά στην πλάτη της άμυνας. Ούτε σε μάτς με κουδουνάκι μπάλας. Ούτε σε μάτς με τυφλά άτομα. Δεν γίνεται αυτό.
1: Μα γιατί.
0: Τι είπα κάτι κακό? Τι είναι η τυφλή εκτός κοινωνίας? Δεν τους αναφέρουμε δηλαδή? Είναι σαν να λέμε ότι δεν υπάρχει το χρώμα κίτρινο. Υπάρχει το κίτρινο. Μέχρι να κολλήσει το... μέχρι να κολλήσει το πρώτο είναι. Θέλει ο Ματζάρη να δείξει ότι είναι ο Ματζάρη που ήταν παλιά, αυτός ο κορυφαίου επίπεδου, παγκοσμίου επίπεδου προπονητής? Έλα στο Βόλο και δώσε ό,τι πρέπει να δώσει να πάρει ομάδα αποτέλεσμα. Δηλαδή, εσύ μπορεί να έχεις σκεφτεί το πιο ωραίο πλάνο παιχνιδιού που υπάρχει στον κόσμο. Έτσι, το πιο ωραίο πλάνο παιχνιδιού που υπάρχει στον κόσμο. Αν δεν είναι η ομάδα, δεν το στηρίζει, πώς θα γίνει το εργάκι? Και πες μου, ήθελα να φέρω τον Ντεσίλιο, γιατί δεν το λες, Ματσάρη, και του δίνουμε 300 χιλιάρικα. Και είχε σπασμένα και τα βλέφαρα. Πώς θα παίξει αυτός ο παίχτης? Και ο πρόεδρος είπε, περνάει τριγωνομετρικά, θα τα πάρει. Προφανώς και πρέπει ο Παναγιώτης Ανεβασίου να κοιτάξει τους συνεργάτες ή τους υπαλλήλους του, εντάξει. Δεν είναι καμία διοίκηση άμυρη ευθυνών. Δηλαδή, αν εδώ τώρα τρελαθεί αύριο, ας πούμε, ο Χρήστος από το μακρινό rebound και αρχίζει και βρίζει ακατάληπτα, ο πρώτος που έχει ευθύνη είμαι εγώ και ο GM. Γιατί εμείς το τρέχουμε? Τι τον έχω κλειστό μικρόφωνο,
1: ξέρετε? Έχουμε πιάσει μια κουβέντα εδώ.
0: Λέω, άμα έξω παίζουν, έξω ψήνουνε ρέγκα στο μπαλκόνι της εφημερίδα. Αυτοί οι τρεις έξω, αυτοί οι άνθρωποι που είναι εκεί, ίσως όχι Ελευθερία, και μου λένε ξαναπέστα γιατί έκανε κρίτσι κρίτσι φωτιά από τη ρέγκα. Λοιπόν, GM βάλε Πολ Ματσάρη Μαντσάρης. Ο Ματσάρης είναι πολύ καλός θεματοφυλάκας. Να ξέρετε, παίζει στο μακεδονικό και είναι γριά. Υποτιμητικά δεν αναφέρουμε για κανένα συνάδελφο, αδερφέ. Κάναν μακάρι να παίζαμε στα παιδιά. Ρε φίλε, εγώ είπα ότι είναι άλλος ο τρόπος παιχνιδιού. Δεν είπα κάτι. Μην ψάχνετε να βρείτε ένα πρόβλημα. Μην διηλίζετε τον κόνοπα. Μου θυμίζεις, φίλε, τώρα που κάνεις σχόλιο, λες και είπα κάτι κακό εγώ, έτσι. Για ένα φίλο μου φαλακρό. Είναι απέναντι. Και κάθομαι με μια παρέα και λέω, ωραία παπούτσια φοράει ο φαλάκρας. Και μου λέει ένας άλλος στην παρέα, γιατί το λες φαλακρό? Δεν έχει τρίχα. Πώς θα το πω? Είπα κάτι κακό? Δηλαδή, άμα πεις το τυφλό, τυφλό είναι κακό? Ξέρεις τι είναι κακό? Να λες τυφλός και να σκέφτεσαι, να σε οδηγήσει η κοινωνία να σκέφτεσαι ότι είναι υποτιμητικό. Ή ότι είναι υποτιμητικό.
1: Σίγουρα, εντάξει.
0: Ότι παίζουν, ας πούμε, με το κουδουνάκι. Αυτό μας έχει δημιουργήσει το να μην λέμε τίποτα. Αυτή η political correct agenda που έχουν κάνει αυτοί που είναι υπέρ των ανισοτήτων, μας έχει κάνει να τα κρύβουμε κάτω από το χαλί. Και να φοβόμαστε να μιλήσουμε. Μας κάνει στον δρόμο να βλέπουμε ξύλο και να κάνουμε έτσι. Γιατί δεν είναι σωστό? Οπότε να μην τρελαίνεστε λίγο και μην μου λέτε μένα τώρα τέτοια πράγματα. Γιατί ψάχνετε να βρείτε. Εντάξει.
1: Εντάξει, έτσι καλώς, Παύλο. Τώρα για να πω κι εγώ για τον εαυτό μου, αφού πήγες αυτή την κουβέντα. Προσπαθούμε κάπως το ράδιο να έχει ένα λόγο, ξέρεις. Οκ, ρε παιδί μου. Δηλαδή δεν σημαίνει κάτι αν εγώ
0: πω. Όποιος δεν σέβεται την ομάδα συνανθρώπου.
1: Σεβόμαστε όλες ομάδες ανθρώπων.
0: Φεύγει από το ράδιο. Είτε σαν εκτελεστής, είτε σαν συντελεστής, είτε σαν ακροατής, είτε σαν τηλεθεατής. Έτσι. Απλά τα πράγματα.
1: Έχεις πάρα πολλά νεύρα, ένταση πάντως. Είσαι κάπως σήμερα.
0: Έχουμε 3 μάτς, 2 μάτς, 49 τελικές. Δεχθεί. Αυτή τη στιγμή ο Ηρακλής είναι πρώτο θέμα στην Εσπρέσο και στη TV News και στο OK, αντί να είναι για τα αποτελέσματά του. Υπάρχει.
1: Φίλε, ένα... συγγνώμη που διακόπτω. Είδα ότι το post στο Instagram του Αθλέτικου.
0: Ρεκόρ έκανε.
1: Όχι, ρε, με το ματσάρι τη
0: δηλώσεις. Ρεκόρ, έκανε ρεκόρ. Ρεκόρ likes.
1: Α, ρεκόρ, άκουσα εγώ. Κάτι 7.000 like. Και λέω, ρε φίλε, το Αθλέτικο. Απίστευτο. Όλοι ασχολούνται με εμάς.
0: Νομίζω ότι είναι το μέσα στην πεντάδα των πιο δημοφιλών. Δηλαδή είναι πρώτο, ξέρω εγώ, το όταν πήρε ο Ολυμπιακός το conference ή κάτι τέτοια. Έχει, μιλάμε για εξωφρενικά πολλά likes. Έχει 10.000 τύπου. Αν παίρνει ο Πίνια 350 είναι έγκλημα. Αν ο Πίνια παίρνει 350, κάποιος έκανε λάθος scouting ή είναι πολύ κακός. Έτσι. Δεν είχα γνώμη για αυτόν στην Ουέσκα. Τον είδα σε 2-3 μάτς, όχι ψέματα, είδα ένα μάτς ολόκληρο και κάποια στιγμιότυπα. Δεν φαινόταν αυτό. Λέει ο ίδιος ο Πίνια σε συζητήσεις ότι είναι κεντρικό σεντερμπακ και όχι αριστερό σεντερμπακ και αντιμετωπίζει πρόβλημα με το να μαρκάρει λοιπόν με ανάποδο πόδι τον επιθετικό που έρχεται ή τον εξτρέμ. Αυτά είναι θέματα προπονητών. Οι τραγικές εμφανίσεις που κάνει ο Ηρακλής, οι εμφανίσεις χωρίς κανένα νόημα, μας έχουν οδηγήσει στο επίπεδο να ασχολούμαστε και εμείς με το αγωνιστικό. Εγώ, ας πούμε, όταν πήγα στη Φιλαδέλφια, δεν ήθελα να δω μάτς και δεν είδα. Έτσι. Να μου πεις, αν ήταν 1-1 στο 70, θα σφίγγες λίγο, θα βλέπες. Τώρα με 2-0 στο 18,5, τι να δεις μετά. Μετά η Ράουλε, πάθαν πλάκα οι άλλοι εκεί, σου λέει, αναρωτιότανε πόσοι είμαστε και αν τις μπύρες τις χύνουμε. Δεν πιστεύω ότι πουλήσαν σε 500 μπύρες. Μας είπαν ότι στους 1500 του προηγούμενου μάτς πουλήσαν τις μισές. Είχε και ζέστη βέβαια. Λοιπόν, επίσης θέλω να πω ότι είναι του καημενάκι του Αθλέτικου και του Μπάκου, έτσι. Οπότε καταλαβαίνετε ότι μόνο καλό κάνει σε αυτούς αυτή η κρίση που υπάρχει στον Ηρακλή 10 μέρες πριν παίξουμε εκεί το Αστέρας Τρίπολης Ηρακλής, στο οποίο ο GM άλλαξε. Είμαι βέβαιος ότι αυτός χάλασε το χώρο του Καφτατζογλίου. Αυτός είναι δάκτυλος GM, γιατί θα είναι κάτω στο χωριό του και θα ήταν εκεί, οπότε τον βόλευε να δει αυτό το μας χωρίς να κάνει διπλές αποστάσεις. Και αν μπορείτε, διαψεύστε με. Λοιπόν, τα τηλέφωνα θα ανοίξουν στη δεύτερη ώρα της εκπομπής, εννοείται. Ο Σενιόρ Μανδραγόρας που ξέρει μπάλα από μικρός, λέει, ο Μαν παίζει με ανάποδο πόδι σε άλλη θέση. Okay. Κάτω από το πουκάμισο υπάρχει κασκορσέ. Κάτι ξέρεις εσύ. Θα αγδυθώ σε λίγο. Θα σας δείξω τι υπάρχει κάτω. Επειδή λοιπόν αυτό που κάμισο είναι εξαιρετικό δώρο του μπαμπά της Vivian είναι αυτό. Ωραία. Διότι ήταν και πολύ trendy σε αυτό στα νιάτα του. Ωραίος Μαν. Νικτόβιονς. Δεν μου χωράει με μπλούζα, σφίγγει, δεν μπορώ να σηκώσω. Έχω βάλει κάτι ώστε να μου είναι άνετο. Ωραία. Φαντάζομαι να έχουμε κόντρα με κάτι Αστέρες, κατάντια. Δεν έχουμε κόντρα με τους Αστέρες. Ευνοεί η αναμπουμπούλα, ευνοεί την ομάδα που παίζουμε αντίπαλοι. Έτσι. Ο Μπέος βγήκε με τον Όφη και γκρίνησε η διαιτησία. Κανένα πρόβλημα διαιτησίας. Μια χαρά ήταν η διαιτησία. Γιατί και αυτός ξέρει ότι είναι ένα μάτς ζωής και θανάτου για την ομάδα του. Ο Μπέος, ο έξυπνος, ο πονηρός. Στέλεχος Αγγελής υπάρχει ακόμα μετά από όλα αυτά. Δεν έχουμε μάθει για κάποια αποχώρηση από το διοικητικό κομμάτι. Ξέρουμε ποια είναι η βασική δεκάδα του Ηρακλή. Ούτε ο Ματσάρη ξέρει, την ευθύνη δεν τη δίνει αποκλειστικά στον προπονητή. Είναι παράξενο να ξεχωρίζει ο Σολής από όλη την ομάδα. Συμφωνώ απόλυτα. Δεν μπορεί να ξεχωρίζει αρχικά ένα παίχτη που παίζει στη θέση του. Κατά δεύτερον, ο Σολής δεν θέλω να θίξω κανένα παίχτη, αλλά δεν μπορεί να ξεχωρίζει ένα εξάρι. Έτσι. Λοιπόν, εγώ θεωρώ λοιπόν η δεκάδα του Ηρακλή με το υπάρχον ρόστερ είναι Αθανασιάδης, Νανού, Νιζέτ. Να δοκιμάσουμε τον Νιζέτ με το καλό του πόδι. Μην τον δοκιμάζουμε ανάποδα. Έτσι. Γιατί ο Μύρ έκανε δύο ενέργειες σαν δεξί εξτρέμ στο 83 με 4-0. Η center back, ο ένας είναι ο Βούρος. Μετά, οι άλλοι δύο που παίζουν δεν μας αρέσουν. Είναι και ο Ρος, ας βάλεις δύο στους τρεις. Ο Ηρακλής θέλει τουλάχιστον ένα center back να παίζει με αυτό το πεντάρι πίσω. Μετά, και η Μπουέρα Ντόγια, Ήβι Λόπεθ Σουρλής και μπροστά ο Πέδρο Μάρκεθ. Για μένα λοιπόν, Αυτή είναι η εντεκάδα, καλύτερη εντεκάδα του Ηρακλή αυτή τη στιγμή. Έχουμε δει, όχι, αλλά σαν ονόματα λίγο από που είδαμε αυτά. Το που λένε το δικό μου φέτος είναι ο Νανού. Έτσι, αλλά για να υπάρχει που λένε πρέπει να υπάρχει ομάδα καλά. Εννοείται και ο Μουνιός και ο Ρος πρέπει να δοκιμαστούν. Δηλαδή, δεν θεωρώ ότι με αυτές τις δύο αγωνιστικές με 49 τελικές τα δύο σεντερπά πρέπει να μείνουν ίδια τσάκλα και πίνια. Ένας από τους δύο πρέπει να βγει. Θα επιλέξει έναν από τους δύο να τον βάλει κεντρικό σεντερμπάκ και το Ρος αριστερό σεντερμπάκ που μπορεί να παίξει και έχει και τα δύο πόδια τέλος πάντων. Ο ένας ο παίχτης στο center back από την Atlas δεν έρχεται γιατί κόπηκε στα εργομετρικά. Ο Τσακ, ο Σόρια, για να παίξει πρέπει να παίξει αριστερό back. Για να παίξει βασικός, εφόσον κατά τη γνώμη μου ο Νανού είναι δύο επίπεδα πάνω από όλους. Τι έχεις, αλλάζουν στα slides αυτοί που να παίξω. Λοιπόν, οπότε καταλαβαίνετε ότι για μένα ο αγωνιστικά καλύτερος back του Ηρακλή είναι ο Νανού. Το Μουνιώθ δεν τον έχω δει. Και το Μουνιώθ και το Μωρένο φαίνεται να μην τους υπολογίζει καθόλου ο Ματσάρη. Θεωρώ ότι πρέπει να δοκιμαστεί ως αριστερό μπακ. Εγώ αυτή τη στιγμή θα έβαζα δεξιά τον Ανού και αριστερά θα ξεκινούσα τον Ιζέτ. Γιατί θεωρώ ότι ο Σόρι είναι χειρότερος από τον Ανού και ο Ιζέτ είναι αριστερό μπακ και ο Μουνιώθ. Έτσι. Δεν είναι βέβαια εβδομάδα δοκιμών. Η ομάδα πρέπει να πάει στο Βόλο. Βασικά στα δύο ερχόμενα παιχνίδια θέλει 4 βαθμούς. Απλά, λιτά και απέριτα. Η ομάδα θέλει 4 βαθμούς. Ωραίος είναι και ο Μοίρα από τόσο που τον είδαμε, βέβαια. Επίσης, σκεφτείτε παίχτες με τραγικές χρονιές, μετά πάνε και κάνουν καλές χρονιές ή με μέτριες χρονιές. Ο Αποέλ πέρσι ήταν μέτριος, με πολλά οικονομικά προβλήματα, με απλούτους παίχτες και ο Μοίρα έκανε μια πολύ γεμάτη σεζόν, κακή από ό,τι λένε οι οπαδοί του Αποέλ, εγώ θα πω μέτρια. Αλλά δεν σημαίνει ότι είναι ένας κακός παίχτης. Από τις ακαδημίες της Κορίνθιας, δεν ήταν από τις ακαδημίες, να πούμε, των άσπρων χωμάτων, ήταν από τις ακαδημίες της Κορίνθιας. Πήγε στον Αποέλ και έπαιξε βασικός σε μια ομάδα που είχε σκαμπανεβάζοντα πέρσι. Ποιος επιλέγει τους παίχτες για οι περισσότεροι κόβονται εργομετρικά. Παιδιά, να ξέρετε ότι πάρα πολλοί παίχτες κόβονται εργομετρικά. Ο Μπουέ που ήθελε να φέρει ο Αμανατίδης με τον Μπασινά. Στην αρχή του καλοκαιριού επανήλθε μετά το όνομά του, αλλά ήταν μια παπάντζα μόνο έτσι για να γράψουν ονόματα. Ο άνθρωπος ήρθε, 24 χρονών, εξαιρετικός παίχτης, με πολύ μεγάλο πρόβλημα στα δυο του γόνατα. Και κόπηκε σε εργομετρικά. Εννοείται θα κοπούν παίχτες εργομετρικά. Και είναι ανάλογα τι στάνταρ βάζεις. Δόξα τον Ημίθεο, ο Ηράκλης έχει βάλει πολύ ψηλά στάνταρ εργομετρικά. Ο μόνος που ήταν ύποπτος ήταν ο Χρωμάντα, που είχε γενικά τραυματισμούς, αλλά πέρασε τα εργομετρικά με πολύ καλή κατάσταση. Θα μου πεις τώρα. Του έδωσε ο Κάργας μια κλωτσάρα και τον έβγαλε εκτός. Αυτό το δέχομαι. Δεν είναι ότι είχε ένα μυϊκό τραυματισμό ο άνθρωπος, έτσι. Εγώ επίσης θεωρώ ότι ο Κράντς είτε μας αρέσει είτε όχι, γιατί πολύ κουβέντα έγινε, δεν θα ξαναναφέρω τίποτα. Το παιδί κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί. Όταν ξέρει ότι είσαι κομμένος και ότι θα φύγεις και δεν μπορείς να βρεις ομάδα όλο το καλοκαίρι και είσαι ο καλύτερος παίκτης του Ηρακλή, υπάρχει πρόβλημα για την ομάδα, όπως είπε και ο Μανώλης, όχι για τον ίδιο τον Κράντς. Το στόπερ. Κόπηκε στεργομετρικά το στόπερ. Εγώ λέω με το σύστημα που έχει πει ο Ματζάρη, γιατί αυτή τη στιγμή δεν έχω εξτρέμ να παίξω. Δεν έχει ο Ηράκλης εξτρέμ να παίξει. Αν θέλει να αλλάξει σύστημα, πρέπει να πάρει εξτρέμ. Εύχομαι μέχρι να τελειώσει η εκπομπή, τουλάχιστον μέχρι αύριο, να έχει υπογράψει ο Παναμέζος και ένα center back. Θέλω με την Τρίπολη να είναι διαθέσιμη. Και αν κάποιοι παίχτες από το ρόστερ δεν κάνουν ακόμα και ένα μεταγραφές, ας φύγουν για να αποσυμφορηθεί το ρόστερ. Εγώ θεωρώ ότι θα δούμε πάλι το ίδιο σύστημα, αλλά με σωστά πόδια τα μπακ και χωρίς να θέλει τα οχτάρια να βγουν στο χώρο. Δηλαδή, ο Ματσάρη τι θέλει, να βγει το μπακ με το ανάποδο πόδι να συγκλίνει και το οχτάρι να βγει στη γραμμή. Αυτό προϋποθέτει τρομερή ομοιογένεια, αγωνιστική κατάσταση top και η ομάδα να είναι στα καλύτερά της από φυσική κατάσταση και να βρίσκεται στο γήπεδο. Κάτι το οποίο αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει στον Ηρακλή σε καμία των περιπτώσεων. Εντάξει. Συμφωνώ απόλυτα, φίλε Μανώλη, τις μεταγραφές και όσοι κάνει να ξέρουν ποιο θα κυνηγήσουν. Όλοι. Και θεωρώ ότι είναι το κακό. Γιατί επιμερίζονται αρχικά οι ευθύνες και κανείς δεν την παίρνει πάνω του. Μεταγραφές ο Ηρακλής έχει κάνει ο Έκτορας, έχει κάνει ξέρω εγώ ο Κόντης, έχει κάνει ο Μανίκας, έχει κάνει ο Μπασινάς, έχει κάνει ο Μανατίδης, έχει κάνει ο Ματζάρη, έχει κάνει ο Μονέ μόνος του. Δηλαδή όταν 40 άνθρωποι μιλάνε. Αυτό είναι το πρόβλημα, θεωρώ, μέσα στην ΠΑΕ αυτή τη στιγμή. Ότι πολλοί μιλάνε για το αγωνιστικό. Πρέπει να μιλάει ένας. Και αν αυτός που δεν κάνει ο ένας, είναι καλό να αλλαχθεί. Δεν δέχομαι εγώ όλα τα site και οι δημοσιογράφοι και όλοι να κράζουν το Ματζάρι νυχθημερών και να παραμένει προπονητής. Εφόσον η διοίκηση θέλει να τον κρατήσει, δεν πρέπει να κράζουμε τον προπονητή μας. Δημόσια στα site. Σε site άλλα, δηλαδή, γιατί δίνουμε την ευκαιρία παντού. Δηλαδή να το λέμε αδιάφορο, ότι δεν κατέβασε καλή ομάδα είναι άλλο αυτό, έτσι. Λοιπόν, προχωράμε, στέλνετε τα μηνύματά στο heraklisradio.gr. 10 άτομα κάνουν μεταγραφές, ναι ρε φίλοι, δεν είναι σωστό για μένα αυτό. Ζερεμίντε Λεόν χάλασε γιατί νομίζω ζητούσε εξωφρενικά πάρα πολλά λεφτά, έτσι. Οι παίχτες θα διώξουν τον προπονητή. Η αλήθεια είναι ότι οι άλλοι παίχτες δεν θέλουν τον προπονητή, δύσκολο να μείνει. Λοιπόν, έχω διάθεση να μιλήσω με τον κόσμο. 2-3-17-0-0-38-58. 2-3-17-0-0-38-58. Όπως λέγει ένας φίλος, δηλαδή ο περσινός ο Μαχαίρας και ο Ντέλετιτς δεν θα μπορούσαν τώρα να βοηθήσουν. Θα μπορούσαν να βοηθήσουν. Ειδικά τώρα που έχει έλλειψη εξτρέμ. Δεν τους θέλανε, τους αφήσανε. Εντάξει, ο Ντέλετιτς πήγε στην Κίνα. Ο Μαχαίρας μαθαίνω ότι είναι ανάμεσα σε Αστέρα Τρίπολης, Πανιόνιο και Λάρισα. Έχει αφήσει πίσω τη Βαλβάικ που το έκανε μια πρόταση και είναι ανάμεσα σε Αστέρα Τρίπολης, Λάρισα και Πανιόνιο. Ρε Βασίλη, εσύ έλεγες μακάρι να πάρουμε τον Ισίνιο. Εγώ έλεγα ότι δεν θα τον πάρουμε τον Ισίνιο και ότι δεν θέλω να τον πάρουμε. Λοιπόν, ξεκινάνε οι γραμμές. Πάμε. Παρακαλώ. Παρακαλώ. Δεν μιλάμε. Ωραία, πάμε να συνεχίσουμε την ανάλυση. Ο Ηρακλής την Πέμπτη λοιπόν στις 5 η ώρα έχει μια media day εκεί όμορφη, ωραία πραγματάκια να πάνε με τους δημοσιογράφους του Ηρακλή. Θα είναι και εκεί το Μακνόρι Μπάουν, θα κάνει την εκπομπή του πολύ entertainment, δηλαδή θα έχει συνεντεύξεις, θα μιλήσει με παίκτες κλπ. Και μετά θα στηθούμε όπως μόνο ο GM ξέρει να στηνόμαστε με πλάτη στις κερκίδες και θα φαίνεται πίσω η προπόνηση, θα φαίνεται πίσω οι παίχτες, ο κόσμος και θα, τώρα ακούω κάτι φωνές από ένα σανσέρ μέσα και θα γίνει το μακρινό rebound και να ξέρετε ότι την Πέμπτη ενδεχομένως να γίνει και μια έκτακτη εκπομπή εδώ πέρα που θα είναι συσπήρωσης, δυναμικής και θα έχει το νόημα να πάμε όλοι στο Βόλο. Στο Βόλο έχει ωραία τσίπουρα, στο Βόλο έχει πολλές ωραίες τοποθεσίες, έχει θάλασσα, πρέπει να πάμε όλοι στο Βόλο όλοι μαζί, να πάμε στο Βόλο τουλάχιστον 3.000, τουλάχιστοτατότατον 3.000, να είμαστε εκεί στο Βόλο και να πάρουμε το αποτέλεσμα. Και αυτό για μένα το χειρότερο μπορεί να τύχει στο Βόλο είναι μια ισοπαλία με κακή εμφάνιση, δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Ο Ηρακλής πρέπει να παρουσιαστεί όπως ήταν σε κάποια λεπτά μέσα στο Φιλαδέλφια. Παύλο, μετά την τριάρα έχουμε έτοιμο προπονητή. Εγώ δεν θέλω ποτέ, όσο χάλια για την ομάδα, ποτέ δεν θα πω ότι πάμε κάπου να φάμε τριάρα. Παντού θα πάμε για την νίκη και αγωνιστικά θεωρώ ότι το ρόστερ του Ηρακλή, ξέρω ότι πολλοί διαφωνούν μαζί μου, δεν είναι το χειρότερο. Δεν είναι από τα, είναι στα πιο φθηνά, αλλά δεν είναι το χειρότερο. Επίσης θέλω να σας πω ότι πολλές ομάδες έχουν ακριβά ρόστερ, φαίνεται, γιατί οι Έλληνες παίχτες πάντα οι γηγενείς έχουν μεγαλύτερη αξία αν είναι στο τρανσφερ, ακόμα και αν είναι χάλια. Ισοπαλία με κακή εμφάνιση, υπομονή τελειώνει. Με καλή εμφάνιση για μένα δείχνει αλλαγή. Η εμφάνιση μαζί με βαθμούς οπωσδήποτε. Ο Στέργιος μας στέλνει, ο Κασιάρας, να είσαι καλά φίλε, που ξέρει από μπάλα και είναι και από την Κύπρο. Βλέπει εκεί. Ο Μαρκής Νιάρη έπαιζε 2 χρόνια εδώ και ο Νανού είναι αυτό που θέλει ο Ματζάρι. Λοιπόν, όσο εγώ μιλάω, εσείς κάνετε like. Έχουμε μόλις 212 με 400 και ταυτόχρονους. Και οπωσδήποτε παιδιά. Θέλω να κάνετε τα οικονομικά σας ώστε να έχετε λεφτά να έρθετε στο Βόλο και αν μένουν λεφτά στείλετε ένα λεπτό ο καθένας σε ένα super chat. Διαφωνούμε εντελώς, είναι το χειρότερο με διαφορά το roster μας. Εγώ δεν συμφωνώ με αυτό και γενικά είχαμε πολύ χειρότερα roster κατά τη διάρκεια των ετών και σωθήκαμε σε όλα. Η ομάδα θέλει 2-3 παίχτες και θα βρει την αγωνιστική της κατάσταση, έτσι. Επίσης, μην ξεχνάς ότι έχουμε 2 παίχτες από Ρεάλ και Αθλέτικο που δεν έχουν αγωνιστική αξία επειδή δεν είχαν αγωνιστεί ως τώρα επαγγελματικά. Έτσι. Επίσης, να σας πω ότι πήρε ένα παίχτη ο Πανετολικός με 2,5 εκατομμύρια αξία, ένα χρόνο εκτός ομάδας και ακόμα είναι ανέτοιμος. Μην κοιτάτε τις αξίες στο Transfermarkt ποτέ. Μην τις κοιτάτε ποτέ. Είναι πάντα. Είναι πάντα μακριά από την αλήθεια. Τι τσίπουρα και μαλακίες ρε φίλε. Καταδρομική εκδρομή πας. Καταδρομική εκδρομή θα πάμε στο Βόλο με τον νου που σου. Δηλαδή αν πάμε για τσίπουρα, πιούμε, γουστάρουμε, βγούμε, δείξουμε το μεγαλείο του Ηρακλή και πόσο μεγάλο λόγο έχουμε και περάσουμε και ωραία ένα Σάββατο, καταλήγοντας να βγάλουμε τα λαρίγια στο γήπεδο, είναι κάτι το οποίο εσένα σου ακούγεται άσχημο? Καταδρομική εκδρομή ήτανε σε Φιλαδέλφια. Καταδρομική εκδρομή είναι σε δύσκολες εδές όταν πας straight, πας και φεύγεις, έτοιμος για όλα. Ηλία, καλησπέρα, να είσαι καλά. Λείπουν 3-4 προσθήκες αξιόλογες. Προσθήκες αξίας. Μας λείπουν, βεβαίως και μας λείπουν. Και πρέπει να τις πάρουμε. Το ρώστε, ναι. Ηράκλης 100, τι λέει εδώ ο φίλος. Εντάξει. Καλησπέρα, βλέπω Κιανόλευκο Άρχους. Βλέπεις έτσι. Λοιπόν, Κιανόλευκο Άρχους, αυτό είναι εδώ το κασκόλ. Τα περιμένα λεπτό, φίλος, στο τηλέφωνο. Σήκωσε το, να το βγάλουμε σε ένα λεπτό στον αέρα. Είναι το κασκόλ που μου έφερε ο αδερφός από το Κιανόλευκο Άρχους. Δεν πρόλαβα να το δω πολύ. Εκεί είχαμε και θέματα με την αστυνομία μέσα στις Σέρες. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι και ξάδερφος του αδερφού μου και φίλου μου, του Γιάννη, από την Άνω Σύρο, εκεί με το μαγαζί, το Χήμα και Τσουβαλάτα, που ήδη μου λείπει πάρα πολύ και ο ίδιος, και τα παιδιά από το Ρόζα Νέγκρα και από το Μεζόν Ντεμεζέ, εκεί όλα οι φίλοι μου εκεί που τους αγαπώ πάρα πολύ. Το δεύτερο σπίτι μου θεωρώ πλέον ότι είναι η Σύρος και να είναι καλά. Πάμε στη γραμμή, παρακαλώ.
2: Καλησπέρα, Παυλάρα.
0: Γεια χαρά.
2: Καλησπέρα και στο φίλο μου τον GM που είναι από μέσα. Από Κιανόλευκες Σικές.
0: Σικές και Ανόλευκες βέβαια.
2: Λοιπόν, 2-3 πραγματάκια.
0: Ό,τι γουστάρεις.
2: Συμφωνώ στο 90-95% μαζί σου, δεν θα επαναλάβω αυτά που είπες.
0: Okay.
2: Ένα πολύ μικρό που θα το αφήσουμε στην άκρη, γιατί θα υπάρχει ολόκληρη χρονιά, είναι το ότι έχει οριστεί μέχρι και την τέταρτη αγωνιστική, Σάββατο, Σάββατο, Δευτέρα, Σάββατο.
0: Υπάρχει πρόβλημα σε αυτό. Υπάρχει πρόβλημα. Αυτή τη στιγμή το Sky μας λέει ότι θα δείχνει Σάββατο, Δευτέρα τα παιχνίδια. Οπότε προσευχόμαστε όλοι στο μεγάλο Παναθηναϊκό να περάσει αυτή τη Χράνετς Χράλοβε για να παίζει Δευτέρες. Γιατί Πέμπτη να παίζει η Ευρώπη και Σάββατο εντός δεν γίνεται. Οπότε παρακαλάμε συσταγωγικά να μπει στους ομίλους, ούτως ώστε να γλιτώσουμε τουλάχιστον τις Δευτέρες.
2: Λοιπόν, τώρα όσο αφορά την ομάδα, εγώ συμφωνώ το ότι πρώτα χρειάζεται κάποιους παίκτες, σωστά. Και δεύτερον, χρειάζεται χρόνο. Ο χρόνος χάθηκε.
0: Και ηρεμία.
2: Προς τα πίσω. Η ηρεμία είναι το πρώτο που βλέπω ότι χρειάζεται, αλλά δεν μπορούμε εμείς να την προσφέρουμε την ηρεμία. Δηλαδή, άμα αρχίζουμε το καυγάς του Ματσάρι, του Κόντι, του έτσι, του Γιουβέτσι, θα βλέπουμε το δέντρο, θα χάσουμε το δάσος. Δεν μας νοιάζει αυτή τη στιγμή τι κόντρες βγάζουν και είπε ο ένας είναι πολιτικός και είπε ο άλλος δεν ξέρει μπάλα και ξέρω εγώ τι. Εκεί θα χαθεί το παιχνίδι.
0: Σε συνέντευξη τύπου πάντως ούτε τον Μπασινά γνώριζε. Όταν τον ρωτήσαν για τον Μπασινά δεν τον ήξερε, ήταν δίπλα του και δεν τον γνώριζε, είπε.
2: Εντάξει. Ήξερα από Ιταλία, πήγαμε στην Ιταλία, κάναμε τις προετοιμασίες. Εμένα αυτό που με παραξενεύει είναι ότι στην Ιταλία φαινόταν να παίζει μπάλα. Δεν λέμε το ότι έπαιξε το κυριαρχικό ποδόσφαιρο, δεν λέμε το ότι έκανε 30 τελικές σε κάνα μάτς, αλλά τουλάχιστον έκανε τα βασικά. Που είδαμε σε δύο μάτς ότι δεν τα έκανε εδώ. Και όπως έγραψε και σε ένα μήνυμα πριν, ευτυχώς φάγαμε δύο μπάτσες νωρίς και δεν πέσαμε με καμιά ομάδα β' εθνική στο κύπελλο να περάσουμε με τα ψέματα και να λέμε. Α,
0: ή μπορεί να δίνε το πέναλτι εκεί στο Χρωμάτα 2-2 για να περνούσε τα πέναλτι.
2: Ναι, και να λέγαμε εντάξει, καλά πάει η ομάδα με τη φανέλα και θα στρώσουμε, θα κάνουμε. Έτσι. Η ομάδα έχει πρόβλημα. Και ευτυχώς φάγαμε πολλά γκολ από την ΑΕΚ και χάσαμε με κανένα επαγγελματικό 1-0, 2-0 και να λέμε έλα μωρέ, εντάξει με τους πρωταθλητές.
0: Ευτυχώς δεν μπορούμε να πούμε, αλλά μπορούμε να πούμε πλέον ότι δεν μπορεί κανείς να μας πει μια δικαιολογία, γιατί είναι εμφανέστατα όλα τα προβλήματα, είναι ηλίου φαϊνότερα. Αυτό
2: ναι,
0: θα πω.
2: Συμφωνώ. Συμφωνώ. Τώρα, ευτυχώς το λέω με το σκεπτικό του ότι δεν μπορείς πλέον να κρυφτείς. Δεν μπορεί πλέον η ομάδα να κρυφτεί, ούτε αυτοί οι οποίοι είτε βάζουν τους παίχτες, είτε παίρνουν τους παίχτες, οτιδήποτε. Για τον Παναγιώτη Μονεβασιώτη, το μόνο που έχω να πω εγώ, και πρέπει να θυμίσω γιατί δεν πρέπει να έχουμε κοντή μνήμη, είναι ότι το Γενάρη που μας πέρασε, η ομάδα ήταν πρώτη. Ήτανε πρώτη όλη τη χρονιά. Λέγαμε το ότι είμαστε σίγουροι και θέλουμε και κανένα δυο νίκες και θα βγούμε και μην ανησυχείτε. Και παρόλα αυτά, πήγε και πήρε τρεις παίκτες να κάνει το 99%, 99,5%, 100% για την άνοδο. Δεν είπε το ότι έλα μωρέ, καλά είμαστε. Δεν είναι από τους ανθρώπους που θα αφήσει τα πράγματα στην τύχη τους.
0: Όχι, και αλλά αν ήταν πιο οργανωτικός, θα γλιτώναμε εμείς την καρδιά και αυτός πολλά λεφτά. Εν
2: ναι,
0: τέλει.
2: Εντάξει. Ναι, συμφωνώ σε αυτό. Αλλά δεν μπορούμε να τον πούμε το ότι είναι αδιάφορος με το θέμα της ομάδας.
0: Αδιάφορος σίγουρα δεν είναι. Ναι, αυτό δεν μπορεί να το προσάψει κανείς.
2: Ακούγονται πολλά. Εγώ δεν το λέω για σένα, το λέω γενικά ότι ακούγονται πολλά. Και αυτά πρέπει να σταματήσουν για το καλό της ομάδας. Η ηρεμία βγαίνει και από την ομάδα μέσα, αλλά και από τον κόσμο το τι θα πάει να πει στην ομάδα. Να ανεβάζει τώρα η ΠΑΕ στη σελίδα στο Facebook ότι ετοιμαζόμαστε για το καινούριο παιχνίδι και ξέρω εγώ και να κατεβαίνουν να γράφουν από κάτω άρες μάρες που κουνάρες. Τι κέρδος θα έχουμε ας πούμε με αυτό το πράγμα.
0: Εντάξει, δεν θα έχουμε, αλλά και ο κόσμος είναι πονάει, γουστάρει να πάμε καλά και ζορίζεται ρε παιδί μου, εντάξει. Είμαστε και λίγο τραχείς εμείς γενικά και λίγο κάπως.
2: Αυτό που είπες για τους παίχτες τους Ισπανούς, τους πιτσιρικάδες, εγώ καταλαβαίνω το ότι ο Κόντης τους πιστεύει. Ο Μονεβασιώτης επειδή πιστεύει τον Κόντη, έμεσα τους πιστεύει και αυτός. Άμα ο Ματσάρη δεν τους βάζει αυτούς τους παίχτες, ίσως στο πίσω μέρος του μυαλού του ο Κόντης θεωρείται ότι δεν θα βγάλει τη χρονιά ο Ματσάρη και θα αρχίσουν να παίζουν με τον επόμενο, αν και όταν έρθει. Λέω εγώ.
0: Εγώ είπα ότι έχει λογική αυτό που λες. Εγώ εύχομαι ο Ματσάρη να μείνει χρόνια στον Ηρακλή, γιατί θα παίρνει τόσο καλά αποτελέσματα που δεν θα τον κουνάει κανείς. Αυτό είναι η δική μου.
2: Μακάρι. Και επίσης πιστεύω το ότι με τη φανέλα κάποια από τα επόμενα μάτς θα τα καταφέρουμε να τα πάρουμε ακόμα και να μην τα αξίζουμε. Δεν θεωρώ ξαφνικά ούτε ότι θα μας φοβήσει ένας Βόλος, ούτε ότι άμα πάμε στην Τρίπολη που όπως είπες φαίνεται ότι είναι μια ανέτοιμη ομάδα, στο κύπελο δεν έπαιξε καλά και είναι κάτι το οποίο θα φοβηθούμε να πάμε να κάνουμε ένα διπλό σε μια εβδομάδα. Έτσι το βλέπω εγώ.
0: Ωραία.
2: Τώρα, παίκτες χρειαζόμαστε. Μακάρι να πάρουμε τους καλύτερους είτε για το σύστημα
0: και τους
2: είτε
0: πιο έτοιμους
2: για τη συνεννόηση. Αυτό το έτοιμους να μπουν σε 10 μέρες και να παίζουν βασική ή να είναι στην ομάδα και να καταφέρουν να βοηθήσουν. Γιατί δεν είναι δυνατόν να έχουμε τον Κούστα βασικό που εγώ το συμπαθώ πάρα πολύ και μας ξελάσπωσε όποτε χρειάστηκε πέρσι, αλλά να μην έπαιζε πέρσι βασικό στη Β' Εθνική και φέτος να έχεις πάρει ένα Μάρκες που ήταν σε ομάδα που πήγαινε καλά.
0: Ευρώπη βγήκε. Europa League βγήκε.
2: Βγήκε Europa. Και να μην τον βάζεις, πήγε τελικό κυπέλλου στην Κύπρο. Δεν είναι δυνατόν να μην τον βάζεις, να μην τον ξεκινάς, να μου πεις ότι είναι ανέτοιμος. Να το καταπιώ και να πω, ωραία, σε δύο εβδομάδες τον θέλω βασικό. Γιατί σίγουρα παίρνει μεγαλύτερο σύμβολο από τον Κούστα και σίγουρα θεωρώ εγώ, σαν Γιώργος, ότι θα παίξει καλύτερα μακροπρόθεσμα και τα γκολ θα κάνει και τις φάσεις θα κάνει. Όπως και ο Κέβιν Λόπεζ στο κύπελο με το που μπήκε στο ημίχρονο.
0: Μια επαφή αρκεί. Όπως και ο Νανού, δύο επαφές θα έχουν. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είσαι ωραίος, να είσαι καλά και να παίρνεις τηλέφωνο.
2: Όλοι Βόλο.
0: Όλοι Βόλο, μπράβο. Μπράβο. Λοιπόν, εδώ είναι ένας συμπαθής, ο φίλος ο Βασίλης. Γεια σου, ρε Βασίλη. Μου λέει, βάλε το κινητό κάτω από το κλιματιστικό. Γιατί όταν κατεβαίναμε Αθήνα, ζεσθενόταν το κινητό από τα μηνύματα και το έβαζα εκεί στο κλιματιστικό να κάνει τέτοια. Και μου λέει, βάλε το κάτω από το κλιματιστικό. Να κλείσει Airbnb στο Βόλο, εννοείται. Παύλο, γιατί μιλάει για ετοιμότητα προπονητής, ενώ τους 10 από τους 11 τους έχει από τις 15 Ιουνίου. Σωστό γι' αυτό. Κύριε Δέλκο, σας αγαπώ πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σας λόγια. Να είστε καλά. Έχουμε γραμμή, πάμε στον επόμενο φίλο. Ο Δημήτρης ο Φελένος λέει: αυτή η Τρίπολη μας δείχνει 3. Με την εμφάνιση την οποία έχουμε ως τώρα, όλοι μας δείχνουν 3. Να ξέρετε. Η ομάδα πρέπει να αλλάξει τρόπο παιχνιδιού. Πάμε στον επόμενο φίλο, παρακαλώ.
3: Καλησπέρα, Παύλο, ακούγομαι.
0: Ναι, ναι, για χαρά.
3: Χίλια χρόνια να κλείσει. Εγώ θέλω να σχολιάσω δύο πράγματα. Ένα
0: ό,
3: είναι λίγο στο αγωνιστικό και ένα έχει να κάνει μόνο με τα social και τα δημοσιεύματα. Στο αγωνιστικό θέμα, ο Τσάκλα ήταν αυτός που μάρκαρε τον Βάργκα, αν δεν κάνω λάθος. Έτσι δεν είναι, ο Βάργκα δεν έβαλε το πρώτο γκολ.
0: Από αυτόν πέρασε η κάθετη και του φύγε, ναι.
3: Λοιπόν, εγώ αυτό που θέλω να σχολιάσω, ούτε ως προπονητής ούτε επαγγελματίας ποδοσφαιριστής. Είμαι 22 χρονών, είμαι 14 χρόνια παίζω μπάλα. Επαγγελματίας δεν είμαι, ούτε είμαι ειδικός. Okay. Αλλά επειδή παίζω αμυντικός, δεν χρειάστηκα ποτέ κανέναν προπονητή, γιατί εγώ προσωπικά σε αυτές τις φάσεις δεν κατηγορώ τον Ματσάρη, να μου πει να πάω πάνω στον παίκτη. Ο Τσάκλα μάρκαρε τον Βάργκα και ενδιάμεσά τους χωρούσαν άλλοι δύο Τσάκλα.
0: Φάνηκε κιόλας, γιατί ούτε με το τάκλι δεν πρόλαβε. Τον έχασε στον χώρο.
3: Ναι, δεν χρειάζεται ένα στόπερ, ειδικά επαγγελματίας, από τη στιγμή που δεν το χρειάζομαι εγώ και οποιοδήποτε εγώ, να γυρίσει και να μου πει ο Ματσάρη πάνε πάνω στο παίκτη. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να το κάνει από μόνος του. Δεν χρειάζεσαι οδηγία προπονητή, όντας 32 χρόνων επαγγελματίας παίκτη, για να ξέρεις ότι δεν πρέπει να κοιτάς το παιχνίδι μπροστά, γιατί ο Τσάκλα ήταν επικεντρωμένος στην μπάλα μπροστά και δίκη του στο Βάργκα που έχει στα αριστερά του. Δεν τον έβλεπε, δεν είχε καν οπτική επαφή. Δεν κοιτάς την μπάλα. Έχεις τα μάτια σου καρφωμένα στον παίκτη. Όπως επίσης, σε πάρα πολλές φάσεις, και στον Βόλο και στην ΑΕΚ, δεν χρειάζεσαι πάλι το προπονητή για να σου πει ότι πρέπει να πας με νευρικότητα πάνω στην μπάλα και να διώξεις. Δεν είσαι ούτε Μπαμπίνο, ούτε Πριντζούνιο, ούτε Κάπα 12, για να ξέρεις ότι όταν υπάρχει μια αναμπομπούλα στην περιοχή, απλά πηγαίνεις στην μπάλα και την κλωτσάς και όπου φύγει και δεν την κοιτάς. Και δεν αφήνεις να σου παίζουν πασούλες στην περιοχή. Οι παίκτες είναι σαν να παίζουν χωρίς εγωισμό, χωρίς θάρρος. Δεν έχω δει έναν παίκτη να παίρνει ένα ηγετικό έτσι μέσα στο γήπεδο και να βάζει.
0: Αυτό είναι και από τον παίκτη προερχόμενο και από την ψυχολογία που του δίνει όλη τη βδομάδα η ομάδα, ε.
3: Ναι, σίγουρα εννοείται.
0: Δηλαδή η ομάδα. Επειδή μιλάς ωραία, μου αρέσει ο τρόπος που μιλάς, δηλαδή φαίνεται ότι ξέρεις ποδόσφαιρο. Δες το ματς, εγώ. Η ομάδα είναι σαν να. Δηλαδή, έφερα ένα παράδειγμα το πρωί σε ένα φίλο. Παίρνεις τα 10 καλύτερα άτομα από προσωπικό μαγαζιών και τους βάζεις μέσα σε ένα μπαρ. Και δεν τους λέει κανείς τι να κάνουν. Δεν θα γίνει χάος.
3: Εννοείται. Αυτό είναι επειδή σκέφτομαι. Δεν έχω ξαναμιλήσει ποτέ σε ραδιόφωνο. Είναι πολλές ημέρες που σκέφτομαι το τι θέλω να πάρω, τι θέλω να πω και σε ποιον θα το πω. Αυτό θέλω να το πω σε όλους. Φανταστείτε ο καθένας στη δουλειά που κάνει και εσύ, Παύλο, να έρθουν αύριο και να σου φέρουν άλλους 3 ραδιοφωνικούς παραγωγούς, 4 συντάκτες, 8 ανθρώπους που θα ασχολούνται με τον ήχο σου και να μπείτε 15 καινούργια άτομα και να σου πούν: ωραία, σε 10 λεπτά έχουμε τέτοιο. Σε 10 λεπτά έχεις
0: εκπομπή. Βγείτε.
3: Αντίστοιχα και σε έναν μπογιατζή και σε έναν χειρούργο.
0: Ναι, να πούμε, έτσι ακριβώς.
3: Δεν γίνεται. Το σύστημα που έχουμε όλοι θεοποιήσει και ακούω για budget 90 εκατομμυρίων και 140 εκατομμυρίων, δηλαδή για να παίξει ένας μέσος, ένας κεντρικός box to box, και να μπορεί να έχει τρεξίματα, να έχει κάποιο πνευμόνι και τρέξιμο, δεν πηγαίνουν εκατομμύρια. Δεν γίνεται το σκάτουν και του λένε: φίλε, μπορεί να βγάλει να παίξει box to box. Και λέει αυτό: ναι, έχω το πνευμόνι, ωραία, 90 εκατομμύρια. Οτιδήποτε από εκεί και κάτω δεν μπορεί να τρέξει. Είναι επαγγελματίες ποδοσφαιριστές. Απλά ποιο είναι το ζήτημα. Και θα αναφερθώ και στον Οκάκα. Ο Οκάκα δεν μου άρεσε καθόλου.
0: Παλιά μια χαρά ήταν. Έχει 3 χρόνια που δεν είναι παίζει.
3: Ναι. Απλά θα πω το εξής. Εγώ, σαν προπονητής, σε ένα πράγμα που θα τον ήθελα και τον χρησιμοποιήσει και μ' άρεσε που τον κράτησε εκεί και δεν θα ήθελα να έρθει, είναι ότι θα ήθελα, επειδή ξέρει την νοοτροπία του προπονητή, να μπορέσει να τη δείξει τι είναι αυτό που ζητάει στο επιθετικό κομμάτι. Ο Κάκα αυτό το έκανε. Το οποίο είναι το εξής και δεν το βλέπω καθόλου στα μάτια του Ηρακλή, γιατί είναι κάτι που παίζεται σε 3-5-2. Το έχω παίξει κι εγώ και έχω δει και παλιά μάτια του Ματσάρη που τα έχω βάλει σε επαναλήψη, γιατί είναι μικρό ηλικιακά, οπότε δεν τον έχω παρακολουθήσει.
0: Okay.
3: Πάρα πολύ, είναι ότι όταν βγαίνει στην επίθεση, στο 3-5-2 αυτό που χρειάζεται είναι ένα αριστερό back-half να συγκλίνει προς τα μέσα, να παίξει την μπάλα κάθετα και όχι με σέντρα, γιατί σε αυτό το σύστημα δεν μπορείς να υπερφορτώσεις την περιοχή.
0: Έτσι.
3: Να παίξει την μπάλα στον Οκάκα, ο striker σου δηλαδή, να παίξει με πλάτη την μπάλα στο ένα σου το δεκάρι και αφού γίνει το 1-2 να φύγει το άλλο σου το δεκάρι, το οποίο είναι κρυφοφόρ, και να φύγει στην πλάτη για να δημιουργηθεί το κενό. Δηλαδή ο Μαρκέζ για παράδειγμα. Αυτό το 2-1 που.
0: Αυτό το σύστημα θέλει ομοιογένεια, ποιότητα, ναι, και φυσική κατάσταση.
3: Σίγουρα. Απλά το ζήτημα ποιο είναι, ότι αυτό θέλει πάρα πολύ καιρό για να γίνει. Ο Ματσάρη ξέρει να το παίζει αυτό το σύστημα, είναι από τα λίγα συστήματα που ξέρει να παίζει, αν ξέρει. Δηλαδή ξέρει να παίζει το 3-5-2 και τις παραλλαγές του. Έχω δει ότι μερικές φορές το έχει γυρίσει σε κάτι 4-4-3, 4-4-2, αλλά πολύ σπάνια. Η ομάδα πρέπει να επικεντρωθεί σε αυτό το σύστημα, να υπάρχει υπομονή. Υπομονή και κάτι στιγμή να βγει. Απλά οι μεταγραφές που έχουν φέρει, επειδή μπήκα λίγο και είδα τι συστήματα παίζανε οι προηγούμενοι για τέτοια, δεν παίζουν τέτοια συστήματα. Δεν ξέρω για ποιο λόγο έχει γίνει ένα κάρο μεταγραφές. Δεν έφερε εκείνο το στόπερ που ακουγόταν στην αρχή, τον Ιταλό.
0: Τον Μπάρμπα.
3: Τον Μπάρμπα. τον ζήτησε, δεν του το φέρανε. Ο οποίος εγώ πιστεύω ειλικρινά ότι θα ήταν καλό στο
0: τραπέζι. Εντάξει, τώρα ονοματολογία, μην πούμε. Δεν ήταν ο μπάρμπα του Ματζάρη, πάντως να ξέρεις.
3: Ναι, ναι, ναι, όχι, το είχα κοιτάξει ότι δεν είναι δικό του. Απλά έχει παίξει αυτό το σύστημα. Οι περισσότεροι παίκτες που μας έχουν έρθει δεν έχουν παίξει τέτοια συστήματα. Είναι ένα δύσκολο σύστημα γιατί έχει πάρα πολύ συγκεκριμένους ρόλους, τους οποίους οι παίκτες πρέπει να καταλάβουν. Ο Κούστα, για παράδειγμα, στο μάτς με την ΑΕΚ, για κάποιο λόγο έβλεπε ότι δεν έπαιζε με πλάτη και έβγαινε η μπάλα μόνος του ο Ήβι Λόπεθ, για παράδειγμα.
0: Δεν μπορεί να παίξει.
3: Ναι, προσπαθούσε να κάνει
0: κίνηση. Σε αυτό το επίπεδο, για να παίξει με πλάτη, πρέπει να είσαι ο Βάργα. Πρέπει δηλαδή να είσαι άλλο πράγμα.
3: Ναι, εντάξει, εγώ σου
0: πιστεύω. Ο Μουκουντή, που είναι ανθρωποφάγος, πώς θα τον παίξει με πλάτη? Δεν μπορεί να τον παίξει με πλάτη ο Σέντερφορ της Λεύσκη. Δεν μπορεί να τον παίξει ο Ελκαμπή.
3: Για να υπάρχει Κριστόφορο από δίπλα. Να παίξουμε σπάσιμο και να ανοίξουμε την αντίπαλη άμυνα.
0: Το σύστημα αυτό είναι υπέροχο, αλλά είναι πάρα πολύ δύσκολο.
3: Ναι, είναι πολύ δύσκολο. Αλλά
0: πρέπει να υπάρχει εναλλακτική, γιατί αν έχεις 5 μάτς 0 βαθμούς, μετά σε τρώει μαρμάγκα.
3: Ναι. Δεν ξέρω. Τώρα αυτά εγώ είχα να πω με το ποδοσφαιρικό. Σίγουρα χρειάζεται μεταγραφές. Εννοείται.
0: Όλοι Βόλο.
3: Όλοι Βόλο, εννοείται. Έτσι. Και αν μου επιτρέπεις, θέλω να πω και κάτι λίγο για τα δημοσιεύματα.
0: Ναι.
3: Δεν ξέρω για ποιο λόγο γίνεται όλος αυτός ο πανικός. Εγώ μπήκα κάτι που θα μου πεις τώρα, είναι αυτό το ίδιο με το Λεβαδιακό και τον Βόλο. Θα σου πω όχι. Εννοείται πως όχι. Ο Λεβαδιακός έφαγε 4 γκολ από τον ΠΑΟΚ. Για μένα δεν έπαιξε μπάλα, ήταν πολύ κακός και ο Λεβαδιακός.
0: Δεν ήταν όμως για 4-0 το μάτς, έτσι?
3: Όχι, όχι. Δεν ήταν καλός ο Λεβαδιακός. Έγινε και αυτό που έγινε με τον Παπαδόπουλο που δημιούργησε και αυτό μια αναβουμπούλα. Παρ' όλα αυτά, κάτω στα σχόλια, πρώτον εννοείται ότι δεν βλέπω τον αριθμό σχολείων και να τραβάει αυτή την θεαματικότητα που έχουμε εμείς. Βλέπω τον κόσμο πολύ ψύχραμο.
0: Και καλά, να λέει δηλαδή, έχει και 8 άτομα πάντως.
3: Ναι, έχει και 8 άτομα, εννοείται.
0: Λοιπόν, ευχαριστούμε.
3: Καλά,
0: okay. Συγγνώμη γιατί έχουμε και άλλα τηλέφωνα. Είμαστε εδώ στη διάθεσή σου να ξαναμιλήσουμε. Να σε καλά, για χαρά. Ωραίος ο φίλος, ήξερε μπαλίτσα. Έπεσε ο φίλος ο επόμενος. Όχι, δεν κάνω εδώ.
1: Μίλα και 8 λεπτά να είναι καλά ο φίλος. Πολύ ωραία τα λίγια. Απλά...
0: Ωραία, ωραία. Είχαμε και τον επόμενο, μάλλον κουράστηκε. Ξαναπάρε, φίλε.
1: Δεν ξέρει όσο μίλαγε ο φίλος, γι' αυτό ενημέρωσα.
0: Λοιπόν. Σήμερα είναι 25 του μηνός, 29 ο Ηρακλής παίζει ένα πάρα πολύ σημαντικό παιχνίδι μέσα στο Βόλο και πρέπει όλοι να είμαστε εκεί. Είναι μια πολύ καλή ευκαιρία επίσης ακόμα και να παντρευτείτε στο Βόλο, είναι πάρα πολύ ωραία. Είναι πάρα πολύ ωραία γενικά να πάμε εκεί και να δείξουμε, όπως είπανε και οι ύποπτοι χθες, η φωτογραφία έκανε τον Άρη να είναι ο πέμπτος, η φωτογραφία από το ΆΚΑ. Έτσι και εμείς πρέπει να αρχίσουμε να βγάζουμε τις φωτογραφίες που πρέπει, ώστε να καταδείξουμε ποιοι είμαστε, πώς είμαστε. Δεν μας έχει επηρεάσει καθόλου το γεγονότο ότι είπαμε τόσα χρόνια οπαδικά. Ίσα-ίσα μάλιστα έχουμε δυναμώσει ακόμα περισσότερο. Λοιπόν, εισιτήρια από αύριο, εφόσον δεν έχει βγει ακόμα το link, το αργότερο αύριο θα είναι πάνω. Στο more.com, διότι ο Βόλος συνεργάζεται με τη More. Okay. Το αστείο είναι ότι υπάρχει κόσμος, νομίζω ότι ο Ματσάρη αναφέρθηκε στο Χρήστο Κόντου του Όφη και γράφουν οργισμένη κριτική. Λοιπόν, τι να πω ρε παιδιά, Ρομπέρ Πιέρ κόπηκε τελικά, κόπηκε ναι. Πάμε στον επόμενο φίλο.
4: Καλησπέρα.
0: Γεια χαρά.
4: Εγώ δεν θα τα βάλω με το Ματσάρη, θα πω το εξής.
0: Εγγένεια στο νέο στούντιο, δεν ήξερα να πάρει από τότε που ήρθαμε στο καινούριο.
4: Πρέπει ο κύριος Ματσάρη λοιπόν, ναι εντάξει καλωρίζικο.
0: Σιγά μας έπεισες. Μας έπεισες τόσο που του χαρούμενα που το είπες.
4: Έχουμε ψήφα πάρα θέματα. Δεν θα τα βάλω με τον κύριο Ματσάρη. Απλά πρέπει ο κύριος αυτός να μάθει ότι υπάρχουν και άλλα συστήματα στο ποδόσφαιρο.
0: Σωστά.
4: Δεν είναι, δηλαδή αυτό που έπαιζε στην Ιταλία δεν μπορεί να το εφαρμόσει στην Ελλάδα. Δεν γίνεται στο ελληνικό ποδόσφαιρο.
0: Αυτή τη στιγμή δεν γίνεται. Φαίνεται εκ των πραγμάτων από τα δύο παιχνίδια που έχουμε παίξει.
4: Σεντερφόρ δεν έχουμε τώρα, μην γελιόμαστε κι εμείς.
0: Εγώ είπα και θα ξαναπώ ότι δεν θα κράξω κανένα παίχτη γιατί δεν έχουμε παίξει κανένα μάτσα κανονική ομάδα.
4: Περίμενε. Ο Κούστα είναι για δεύτερη επιλογή, δεν είναι για πρώτος. Ξεκάθαρα. Τώρα τι λέμε, τα υπόλοιπα.
0: Ο Μάρκες ήρθε από μια τρομερή χρονιά. Ο Κόλιτς είναι διεθνής, έπαιζε στη Ρουμανία. Είναι ένας παίχτης που φαίνεται ότι είχε καλές χρονιές.
4: Τι κάνουνε, ρε παιδιά. Αυτό που είπες τώρα μου άρεσε. Κόλιτς, πώς τον είπες. κάτι κάνει, κάτι θα κάνει αυτός άμα του δώσει χρόνο.
0: Εγώ πιστεύω ότι οι εμφανίσεις αυτές δεν είναι θέμα ποιότητας παιχτών. Είναι και αυτό, ναι, που συνεπικουρεί, αλλά δεν θεωρώ ότι είναι θέμα ποιότητας παιχτών. Απόλυτα αυτό το συνοθήλευμα που έχουμε παρατηρήσει δύο μάτς να δέχεται 49 τελικές.
4: Ναι, ναι, κατάλαβα.
0: Αυτό. Είσαι καλά, πώς είσαι?
4: Πώς είμαι, με αυτά που βλέπω, πώς θυμάμαι, δηλαδή αυτό που παίζουμε δεν είναι ποδόσφαιρο.
0: Σίγουρα όχι. Τι άθλημα θα μπορούσε να ήταν?
4: Θα μπορούσε να είναι...
0: Κέρλινγκ.
4: Ξέρω εγώ, πόλο.
0: Πόλο. Πάμε πόλο. Ευχαριστούμε πολύ.
4: Αν και δεν παίρνουν γκολ, οπότε...
0: Έχουμε βγάλει no goal match πόλο, κυρίες και κύριοι. Ορίστε μια είδηση. Ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Παρακαλώ, μας ακούει επόμενος φίλος.
5: Γεια σου, Παυλάρα.
0: Γεια χαρά.
5: Καλησπέρα. Χίλια χρόνια, Ηρακλής.
0: Χίλια χρόνια από μένα.
5: Λοιπόν, επειδή δεν άκουσα την εκπομπή από την αρχή...
0: Να τα ξαναπώ τώρα όλα.
5: Όχι. Α, καλό, δεν ξέρω αν είπες για δύο λεπτά, όχι παραπάνω.
0: Όσο γουστάρεις.
5: Το οποίο για μένα είναι πάρα πολύ κέριο και πολύ, πάρα πολύ σημαντικό. Ίσως ακόμα σημαντικότερο και από το αγωνιστικό, το που τόση ώρα μιλάμε, για το γήπεδο.
0: Είπαμε κάποια πράγματα. Πες ό,τι θέλεις όμως.
5: Ναι, όχι, εγώ θα πω ένα μισό λεπτό την άποψή μου και αν είναι αρεστή, καλώς. Αν δεν είναι, εγώ θα πω την άποψή μου. Για μένα είναι τραγική η ΠΑΕ Ηρακλής που 5 μήνες το ανέφερα και στα social. Είναι τραγική, όπως το λέω, η ΠΑΕ Ηρακλής. Δεν μου πει κανένας να το λέω, το ξέρουμε λοιπά. Ξέραμε ότι είχαμε να κάνουμε με τραγικούς, με ανίκανους και 5 μήνες δεν έγινε τίποτα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, ξέρεις, για μια νέα πόλη ομάδα που δημιουργείται με καινούριους παίκτες, με όλα καινούργια, όλος ο οργανισμός γενικά να ξεκινάει με 3 και 4 εκτός έδρας παιχνίδια.
0: Για την ακρίβεια 4 μαζί με το κυπέλλο, έτσι.
5: Μην είναι και 5, γιατί εγώ για 5 το βλέπω. Δηλαδή αδυνατό να πιστέψω ότι αυτό το πράγμα που είδα χθες θα γίνει γήπεδο σε 15-20 μέρες. Δηλαδή,
0: κοίτα, μπορεί να γίνει γήπεδο σε μία μέρα. Απλά όταν βάζουν τα κομμάτια τάπητα, όπως μου είπες και εσύ όταν μιλήσαμε κατηδίαν, θέλει περίπου μια εβδομάδα με 10 μέρες να καθίσει. Αυτό για να μην χαλάσει γρήγορα. Κάτι που δεν έγινε πέρσι και θυμάσαι πως ήταν από την πλευρά των επισήμων εκεί πέρα το χόρτο.
5: Δεν ξέρω, Παυλό, εγώ δεν είμαι γεωπόνος.
0: Ο Ηρακλής, λοιπόν, το είπα πριν, βλέπω, σε ανέφερα κιόλας. Ότι ανέφερα ότι εσύ μου έστειλες φωτογραφίες κλπ. Ότι ο Ηρακλής έκανε επανασπορά η οποία απέτυχε. Και ο Μπαλοδήμος είπε ότι φταίει ο Ηρακλής γι' αυτό. Όντως φταίει ο Ηρακλής. Έπρεπε να κάνει μια πιο safe λύση. Και για μένα έτσι λοιπόν δένει και το γλυκό που ο Αδάμ δεν ασχολήθηκε με τον Κατατζόγλου. Γιατί θεωρώ ότι θα διαφωνούσε με αυτό.
5: Εγώ γεωπόνος δεν είμαι. Αλλά μπορείς να διακρίνεις πολύ εύκολα ότι το σύνολο των γηπέδων της Super League έχει ένα συγκεκριμένο χλωτάπιτα, το οποίο δεν είναι ίδιος, καμιά σχέση δεν έχει με τον περσινό της Β' Εθνικής που είχαμε εμείς. Είναι η μέρα και η νύχτα. Και ο πόνος δεν είμαι, έτσι. Ακόμα και το γήπεδο των Σέρων, είδες, η διαφορά, άσε που σε κάποια σημεία ήταν κίνδυνο, είδες ότι ο χλωτάπιτας είναι διαφορετικός. Δεν μπορώ να σου εξηγήσω πώς είναι, δεν είμαι ο πόνος. Είναι άλλο πράγμα. Δεν είναι αυτό το πάει στο σπόρο και ο γκαζό, να το πω έτσι. Είναι άλλο πράγμα. Δεν είμαι γεωπόνος, επαναλαμβάνω. Λοιπόν, το αφήνω στην άκρη αυτό σαν μια μικρή παρένθεση. Τώρα για το αγωνιστικό και για το... Τι να πρωτοσχολιάσω. Να πω σε έναν ερμό, να πω καταρχάς ότι επειδή έχω παίξει μπάλα, είναι πάρα πολύ δύσκολο μια ομάδα, ένας παίχτης, γιατί λέει ήρθε να τον βάλουμε. Δεν γίνεται έτσι. Ένας παίχτης όταν έρχεται σε μια συγκεκριμένη περίοδο, είναι προπόνητος, γιατί όσο προπόνηση για ατομική να έκανε επαγγελματίας είναι, δεν πάβει να έχει τις ίδιες εντάσεις.
0: Βέβαια, άλλο να κάνεις με ομάδα, άλλο μόνος σου. Ομαδικό άθλημα.
5: Αυτός θέλει, φίλε, μίνιμουμ 15 μέρες, ένα μήνα. Στα στάνταρ. Γιατί έλεγε ο Μαρκές να παίξει. Τι λέτε. Εμείς, τι είναι το, πατάς το κουμπί, ο παίχτης ρομπότ πήρε σήμερα τον Ραμφόπουλο μετά από 2-3 μέρες, επειδή είναι παιχτάρο ο Ραμφόπουλος και είχε πέρσει τα στατιστικά και έβαλε 15 γκολ και είχε 20 ασίστ, θα κάνει από το πρώτο παιχνίδι, όχι. Μετά από 1,5 μήνα. Και πόσο μάλλον όταν μπαίνει μετά σε διαδικασία να μάθει την τακτική, τους συμπαίχτες, τον προπονητή, τον οργανισμό γενικά, να έρθει στα ίσια του να λέμε. Μετά, αυτό σαν μια, είναι το μοναδικό από τις δηλώσεις του Ματζάρη, οι οποίες για μένα ήταν στημένες, ξεκάθαρα.
0: Είδα σαν να λέει, δηλαδή, θέλω να φύγω. Διώξτε με να πάρω αποζημίωση. Εγώ αυτό κατάλαβα.
5: Στημένες, δηλαδή πήρε κάποιον εκεί πέρα, δεν ξέρω, μάλλον να κάνας συνεργάτες του, τον είπε, πήραν ένα, το Ατλέτικο και τον είπαν, έλα, θέλω να σου πω αυτό και θα σου κάνω και αυτές τις ερωτήσεις. Θέλω να μου κάνεις αυτές τις ερωτήσεις. Δηλαδή, η πρώτη ερώτηση που τον έκανε ήταν ο Κόντης. Είμαστε. Δηλαδή, κάνω εγώ σέντρι του Ματσάρη και η πρώτη μου ερώτηση είναι τι έχετε να πείτε για τον Κόντη. Αυτό είναι ξεκάθαρα, δηλαδή πρέπει να είναι ένας πολύ χαζός για να μην το καταλάβει. Να είναι πολύ αυτός. Λοιπόν, όσο αφορά να κάνω και μια αναφορά έτσι για το αγωνιστικό το κομμάτι,
0: ναι.
5: Τα είπαμε κιόλας έτσι στο κομμάτι στη Φιλανδέλφεια το παιχνίδι. Ενώ ξεκίνησε από το 10 λεπτό ικανοποιητικά, πατούσαμε λίγο μπάλα.
0: Έκανα σχεδιό τελικές.
5: Κλέψαμε δύο μπάλες που μου άρεσε αυτό. Πιέσαμε ψηλά, τους κλέψαμε δύο μπάλες, αλλά μετά δεν είχε την ποιότητα μία του Κούστα, μία... Καλά τον Κράκ, εντάξει, λοιπόν, δεν τελείωσε έτσι πως κάπεται τις φάσεις. Και εκεί πέρα που λέμε, λέω το φιλαράκι που βλέπαμε το μάτς από το καφέ στην καφετέρια Θεσσαλονίκη, λέω καλά ξεκινήσαμε, καλά πατάμε, βλέπω το αμυντικό χαφ μόνο του, ολομόναχο, θα κάνει μια απλή κάθετη πάσα με πεντάδα πίσω.
0: Και να περνάει μπάλα, λες και ήταν ο Μόντριτς.
5: Ρε εσύ, πεντάδα πίσω, να πω ότι ήμασταν... Είναι πεντάδα πίσω. Το 3-5-2
0: και πεντάδα. Και η ομάδα ήταν εκείνη τη στιγμή στημένη. Δεν ήταν σε transition.
5: Ναι. Άσχετο που το αμυντικό χαφ έκανε ανενόχλητο την μπάλα. Αλλά εντάξει, οκ. Είναι στο κέντρο του γηπέδου. Λες. Που θα έπρεπε να είναι. Που για μένα και εκεί πέρα στερούμε. Δηλαδή δεν έχουμε ένα αμυντικό χαφ που να είναι aggressive. Να πάει στην μπάλα, να πάει επιθετικά. Στυλ τύπου, άσχετα με το παιδί που δεν έπαιξε και δεν έχει ποιότητα, τύπου Προύτζου, το περσινό, δεν ξέρω, τέτοιο στυλ, αλλά φυσικά με πιο πολύ ποιότητα και πιο
0: στον
5: πολύ...
0: Στον Απόλλο Καλαμαριάς πήγε ο Προύτζους, να έτσι πληροφορείτε.
5: Όχι, θέλω να σου πω, θέλω να σου
0: καταλάβω... Ναι, ο Ραντόγια είναι αυτό.
5: Δηλαδή ο Καμπούε δεν είναι, φαίνεται ότι είναι light. Το παιδί προέρχεται από τραυματισμό. Αλλά δεν είναι ο Πέτσο ταχυδυναμικός που θα πάει να σε...
0: Καλά, τον Καμπούε τον έβαλε νομίζω γιατί δεν είχε άλλον. Δηλαδή αλλιώς θα έβαζε εμένα.
5: Τώρα από εκεί και πέρα, ξέρω ότι, τώρα από εκεί και πέρα και για να τελειώνω για να μην κρατάω τη γραμμή, άκουσα από χθες την εκπομπή των ύποπτων.
0: Ναι.
5: Ο Αλέξης είπε κάτι πολύ σωστό. Εμένα με ενδιαφέρει ο Ματζάρη, ο Πατζάρη, ο Μονεμπασιώτης, ο ένας, ο άλλος, ο Κόντης. Εμένα με ενδιαφέρει, δεν ξέρω θα κάνετε, ο Ηρακλής. Γιατί από όλα αυτά τα που γίνονται, την πληρώνει δυστυχώς η ομάδα.
0: Πάντα, υπάρχει... πάντα, ειδικά πάντα, εδώ σε αυτό το μέσο, πάνω απ' όλα είναι ο Ηρακλής.
5: Είναι υπεράνω προσώπων, υπεράνω ατόμων, υπεράνω εγωπαθειών, εγωισμών. Είναι πάνω απ' όλα η ομάδα. Τώρα, και όπως είπε πολύ απλά για να τελειώνω, το θεωρώ αδιανόητο και είχα βγει την Παρασκευή και συνεχίζω να πιστεύω ότι η ομάδα... δεν πρόκειται να κινδυνεύσει, το πιστεύω και το λέω και για να το λέω, έτσι. Όχι ότι είναι επιτυχία, έτσι, γιατί αν βάζουμε έτσι αυτό το στόχο και το πύχη, είμαστε μικρή σαν ομάδα. Όχι ότι θα είναι επιτυχία αν σωθούμε εύκολα, μην τρελαθούμε τώρα τελείως, μην τρελαθούμε κιόλας, έτσι. Αλλά πιστεύω ότι θα την βρει την άκρη αργά ή γρήγορα η ομάδα.
0: Μακάρι. Εμείς θα είμαστε δίπλα. Ευχαριστούμε. Να είσαι καλά. Γεια σου, Χριστάρα. Γεια. Τελικά τι έχουν τοποθετήσει στο Καφτατζόγλι, ο Φίλε Παύλο, δημοσιογραφικά, Βαρ Χόρτο, η ομάδα τελείωσε το μάτι της φορές. Προφανώς και προσπάθησε η ομάδα. Τι άκουγεται από πίσω?
6: Τίποτα, εγώ δεν ξέρω, όλα καλά.
0: Εσύ ξαναπήρες?
6: Δεν με έβγαλες, Βασίλης Βασίλειου.
0: Αγόρε μου, σε μπέρα, τι γίνεται? Περίμενε, Βασίλη. Άμα εγώ θέλω να πω κάτι, μην βγάζετε τον επόμενο χωρίς να το πω.
6: Εντάξει, δικό σου.
0: Τι γίνεται? Πες. Τώρα δεν ξαναμιλάω, ρε παιδί μου. Θέλω να τα πεις εσύ. Εσύ, την Οικουμενίτσα, θέλω να μου τα πεις όλα, να με φτιάξεις λίγο.
6: Σ' αγαπάω, ό,τι θες. Εγώ θέλω να ολοκληρώσεις. Η ολοκλήρωση.
0: Δεν είμαι του ολοκληρώματος εγώ. Αφού ξεκινάω κάτι και το κόβω. Αφού έχω διάσπαση προσοχής.
6: Ναι, αλλά η ολοκλήρωση πρέπει να γίνεται.
0: Θα ολοκληρώσω αργότερα. Προτιμώ να μπεις εσύ να ολοκληρώσεις εσύ που αυτό που έχεις να πεις, που είσαι από μακριά, μας χάνεις την τιμή, μας παίρνεις τηλέφωνο. Αυτό που μου στείλες να ξέρεις, θα το πω μετά την πρώτη νίκη της ομάδας. Αυτό το πείμα, το τελευταίο.
6: Δεν με ενδιαφέρει, εσύ ξέρεις, εσύ κουμαντάρεις. Εγώ απλά έχω την έμπνευση. Αγαπάω τον κόσμο, το λαό του Ηρακλή, θέλω να έρθω. Παίζει για Σεπτέμβρη τέλη, είπαμε. Μακάρι όλα καλά. Λοιπόν, παιδιά, την ομάδα, εντάξει, όσον αφορά, ρε παιδί μου, τον κύριο Ματζάρη, δεν μας τα λέει και πάρα πολύ καλά. Είναι λίγο φουμάρι που λέει στο τέτοιο.
0: Φουμάρε! Μήπως επειδή δεν τον αφήνουν να φουμάρει, τα χάνει μες τα μάτς. Σα φιλικά που κάπνιζε, μας έστεινε ωραία, σου λες.
6: Εγώ τον είχα πει τον Γκάν, δεν σου άρεσε τότε.
0: Σωστά.
6: Δεν ξέρω. Είναι λίγο να είχαμε να λέγαμε. Ερωτευμένος και ξέρω εγώ, τα πουλάκια πετάνε. Δεν είναι.
0: Τα πουλάκια πετάνε. Δήλωση Βάλτερ Ματσάρη. Τα πουλάκια στη Θεσσαλονίκη πετάνε.
6: Ναι, τα περιστέρια. Αριστοτέλους και τέτοια. Ξέρεις τι γίνεται. Ο Ματσάρη. Μάλλον δεν μπορεί να πολύ κουρτσάρει τελευταία. Είναι μεγάλος.
0: Λες.
6: Πιστεύω, ναι, ρε παιδί μου, εντάξει, όσο να είναι. Νομίζει απλά ότι επειδή έχει κάνει στο παρελθόν, ότι όλα καλά.
0: Για
6: αλλάζει το παπασόρο.
0: Είσαι καλά, Βασίλη.
6: Ναι, μια χαρά, εσύ. Όλα καλά, εδώ δουλειά, τι. Παλεύουμε.
0: Θα σε δούμε φέτος σε κανένα ματσάκι, ε.
6: Θέλω πάρα πολύ να έρθω, δεν φαντάζεσαι. Μακάρι να πέσει, όταν είναι η αδειά μου, να πέσει στο καταζόγλιο.
0: Άντε, αγάπη μου, με το καλό.
6: Παιδιά, πεθαίνω πάρα πολύ, θέλω να σας δω από κοντά.
0: Θα μας δεις.
6: Δεν έχω κάτσει.
0: Τα χαιρετίσματά μου στο μεγάλο Βασίλη Βασιλείου με τις τρομερές σέλφι του, λέει ο Δημήτρης ο Φελάνος.
6: Ο Φελάνος τον αγαπάω πάρα πολύ, θα τον δω από κοντά. Σήμερα πήγα σε ένα σούπερ μάρκετ κοντινό, να μην λέω ονόματα.
0: Ναι.
6: Και κάτι έλεγε μία συμμαθητά και λοιπά, μεγάλη ηλικία, τι ομάδα είσαι, και λέει Βάζελος δεν είσαι, λέει αυτός ναι, ο Χρεοπόλης. Mm. Λέει εσύ τι είσαι, λέει ο Χρεοπόλης, εγώ λέει είμαι Ηρακλής. Σκάω μια ματιά, έπαθα πλάκα.
0: Άντε γερά.
6: Τι είσαι, της λέω, Ηρακλής.
0: Είμαστε γριές, εξωπραγματικές.
6: Μωρό μου λέω, ναι πήγα να τη φύγω στο στόμα.
0: Το χασάπι.
6: Ε.
0: Το χασάπι.
6: Όχι ρε.
0: Γιατί έχω ένα χασάπι που έχουμε στη γειτονιά, μας φαίνεται κάτι περίεργο. Μια φορά τον ορμάω.
6: Την κυραμαρία. Την κυραμαρία.
0: Την κυραμαρία.
6: Με το χασάπι after.
0: Αχ, είμαι τώρα στον όγκο. Σε κατάλαβα τη φωνή.
6: Θα γίνει χασάπικο το τέτοιο.
0: Είσαι ωραίος. Φιλιά.
6: Πολλά φιλιά υγεία. Πολλά πολλά χαρέκα που σας ακούσατε. Και όλα τα φιλιά μου.
0: Κι σας μένει.
6: Μια
0: χαρά. Ο φίλος ο Αστέρης μας στέλνει με θερμιτζέ προπονητή και παίχτες που θέλουν να φανεί η αξία τους και μπορούν να καταλάβουν σε ποια ομάδα παίζουν. Νομίζω αυτό μας άξιζε χίλια χρόνια ήρα. Μας στέλνει και μια ταλούμπα. Να σε καλά, αδερφέ. Όλοι Βόλο, παιδιά! Τι 264 like τρελίστε. Θέλω 300 like μέχρι τις 8.30. Είστε μέσα 400 και πλέον. 300 like μέχρι τις 8.30 και σας δείχνω τι φοράω μέσα το πουκάμισο. Απλό! Απλό. Εύκολο. Ναι. Λοιπόν, γιατί βάψετε τη λίμνη ροζ εκεί στην Οικουμενίτσα και όχι μπλε. Έλα ρε, ας το πάρουμε χαμπάρι, κάνει χαβαλέ. Ο Βασίλης. Μπορεί. Να ρωτήσουμε την κυρία Μαρία. Τι είναι αυτή η σατέν μπλουζα, σακούλα. Πω από εδώ βαράει το κοντίσιον τώρα, είμαι και λίγο κρυωμένος.
7: Μην πειράζει πολύ το ερκοντήσιο, γιατί χτες το έκλεισε ο Μανώλης.
0: Εγώ δεν θα το κλείσω ποτέ, διότι θα πεθάνω.
7: Και η κάμερα υπερθερμάτισε.
0: Θα πεθάνω αν κλείσω εγώ το ερκοντήσιο. Απλά το ανεβάζω λίγο από τους 12 βαθμούς που το έχω, γιατί είμαι και λίγο κρυωμένος και φοβάμαι διάφορα πράγματα μη συμβούν. Στο μυαλό μου, Βασίλης Βασιλείου ζει μέσα σε σούπερ μάρκετ. Φάμπιο Μοντεκάλβο, τεράστια Ιταλία πατεώνα. Έχει στείλει εκπληκτικό μήνυμα. Λοιπόν, 2-3-17-0-0-38-58. Η ομάδα μας παίζει Σάββατο 7.30 ώρα. Έχουμε πάρει τα πρώτα 1.000 εισιτήρια και θεωρώ ότι θα τα εξαντλήσουμε μέσα σε ένα 24ωρο.
7: Να πω κάτι. Ναι. Δεσμεύομαι. Δεσμεύομαι.
0: Δεσμεύσου, καλέ!
7: Αν...
0: Έχω μια πείνα τώρα, δεν καταλαβαίνεις.
7: Okay. Τι κάνεις, ρε.
0: Ο άλλος βλέπει το.
7: Αν παίξει. Μου έχετε μαζέψει εδώ πέρα, έχετε μαζευτεί όλοι εδώ 6 άτομα στον προθάλαμο του στούντιο. Γιατί έχουμε και προθάλαμο πλέον, έτσι. Αν δω Κράιντς βασικό.
0: Ναι.

Γιατί διαφωνώ, θα συμφωνήσεις μαζί μου, αλλά θα κάνω κακό στην ομάδα, οπότε το κάνω το χασπί. Παύλο Λαϊκολάγνε. Τι εννοεί? Λοιπόν, βάλε λίγο ένα τραγουδάκι, γιατί θέλω να διασταυρώσω μια πληροφορία. Ένα, έτσι, μισό λεπτάκι. Λίγο, μπορούμε να το κάνουμε αυτό. GM, χωράω, λέει ο φίλος. Έχετε φαγωθεί με τον Grind. Ένας άλλος, βάλε ένα τραγουδάκι.

Λοιπόν, επιστρέφουμε. Καλά, δύο λεπτά έφυγα και φύγαν 50 άνθρωποι. Τρελίστε. Κάτσε τα γυαλιά μου που είναι, γιατί δεν βλέπω καλά. Λοιπόν, μας είδε μια πληροφορία για την εκδρομή στο Βόλο, η οποία δεν ισχύει από ό,τι φαίνεται. Όλα καλά. Ξέρω ότι έχουμε πάρει χίλια εισιτήρια και ανοίγει το link. Έχει συμφωνήσει η αστυνομία κλπ. Οπότε προχωράμε. Ήταν μια πληροφορία που φαίνεται ότι δεν ισχύει. Χάος, το χ πόσο δίνει θα ο Ηρακλής θα κερδίσει το Βόλο. Γιατί ο Ηρακλής αν καρτερεύει με ένα ορθολογικό σχήμα και η ομάδα πάρει μια ψυχολογική ανάταση, δηλαδή πρέπει οι παίχτες να μπουν μέσα και να δαγκώνουν λαρίγια. Πρέπει να μπουν μέσα και να δαγκώνουν λαρίγια. Τα αγωνιστικά θα τα πούμε την Παρασκευή, έτσι. Εννοείται ότι θα, όταν παίρνεις 20 παίχτες, θα περάσουν εργομετρικά 25-30. Και αν είστε προσεκτικός, κάποιος θα τους στείλεις. Έτσι. Λοιπόν, είναι προβληματικό να λέει ο προπονητής ότι σε ένα μήνα θα είμαστε έτοιμοι. Εννοείται, το συμφωνώ με αυτό. Επίσης, ρε παιδιά, δεν είναι. Οι παίχτες είναι του Ματζάρι, ναι, αλλά ο Ματζάρι δεν ζήτησε να φέρει. Ένα παίχτη ζήτησε και δεν το φέρανε. Ένα σεντερφόρ από την Κολομβία, από ό,τι λέει ο ίδιος δεξιά και αριστερά. Επίσης, έχουμε έναν άνθρωπο που τον πληρώνει πάει Ηρακλής για αναλυτή αντιπάλου. Είδατε εσείς να αναλύσαμε κάποιον αντίπαλο σε επίπεδο που να μπορούμε να τον διαβάσουμε? Με την ΑΕΚ είχαμε 0 κίτρινες. Δεν είναι 0 κίτρινες. Είναι ότι η ομάδα δεν παίζει με τσαμπουκά, δεν παίζει με δύναμη. Εννοείται ότι θα σε παίξουν κόντρα. Εννοείται. Δύο μάτσες έχουν παίξει πολύ κόντρα, αλλά και ο Ηρακλής δίνει την δυνατότητα, δίνει την εντύπωση ότι δεν είναι έτοιμος αυτή τη στιγμή. Και έτσι εύκολα μπορεί να γίνει το εξυλαστήριο θύμα όλων όσων γκρινιάζουν. Ίσα ίσα ο Ηρακλής πρέπει να είναι δυνατός.

0: και να αντιμετωπιστεί αλλιώς. Δηλαδή, στο Ηρακλής Βόλος, στο δεύτερο ημίχρονο, παίξανε 100-0 υπέρ του Βόλου. 100-0. Με την ΑΕΚ όλο το μάτι ήταν 80-20. Θα έχεις έκθεση, θα έχεις αντιπάλους. Πρέπει να είσαι κρατεός. Πρέπει να είσαι δυνατός σε όλα τα επίπεδα. Τεχνικός διευθυντής είναι ο κύριος Γιαννόπουλος, που ήρθε ήταν στο Βόλο. Ο αναλυτής ξέρει Ιταλικά, γιατί είναι Ιταλός. Είναι, το ζήτησε ο Ματσάρη. Ό,τι ζήτησε επίπεδο οικονομικό, επιτελείου και προετοιμασίας και λοιπά, ο Ματσάρη έχει ακούσει μόνο ναι. Παιδιά, δεν μπορούμε να μιλάμε για λεφτά παπάντης όταν το επιτελείο παίρνει τόσο πολλά λεφτά. Όταν έκανε το Καφτατζόγλου καθυστερημένα, πάνω από 500 χαρτιά. Τη Μίκρα, λεωφορεία, ιστορίες. Γίνονται πράγματα με άσχημο τρόπο, άκομψο, τραχή, περίεργο, ναι. Αλλά όχι να πούμε και ότι είναι παπάντζα, έτσι. Διαφωνούμε σε πολλά, του έχουμε κρούσει τον κούδουνα του κινδύνου. Γιατί ο Ηρακλής θέλουμε να πάει μπροστά και όχι να είμαστε με τα κομπιουτεράκια, έτσι. Και όσο μας δώσει ψυχολογία η ομάδα, τόσο παραπάνω οι ίδιοι οπαδοί θα την διπλασιάσουν, θα την τετραπλασιάσουν, θα την οχταπλασιάσουν και ούτω καθεξής. Όσο παραπάνω ψυχολογία μας δώσετε, τόσο παραπάνω εμείς θα τη γυρίσουμε πίσω. Στο χωριό μου λένε πριν πεινάσουν μαγειρεύουν. Φέτος η ομάδα πήρε τώρα 22 παίχτες με μονοετή συμβόλαια. Το χρόνο είναι αυτά που βλέπουμε από τους παίχτες, πόσους θέλουμε. Έχουν κάποιοι διετή συμβόλαια. Δεν έχουν όλοι μονοετή. Επίσης, δεν ξέρω πότε θα ξεκινήσει τα Ζάγρε τη συνεργασία. Φαντάζομαι από αρχές του Σεπτέμβρη, αλλά είναι μια πάρα πολύ ωραία ερώτηση, στην οποία θα έχω μια ακριβή απάντηση την Παρασκευή. Λοιπόν, έχουμε 297 like, είναι 8 για 32. Έχουμε περίπου 20-25 λεπτά ακόμα να είμαστε μαζί. Θα ήθελα πάρα πολύ, πάρα πολύ να τα φτάσουμε 350, αδέρφια μου. Πάμε να στηρίξουμε λίγο τα super chat μας. Αλλά όπως είπα και ύποπτη, πρώτα λεφτά για το Βόλο και μετά για super chat, έτσι. Εύχομαι να ανοίξουν τα εισιτήρια από σήμερα το βράδυ, ούτως ώστε να μπορέσουμε να τα εξαντλήσουμε. Ρε Παύλο, από όσα έχεις δει μέχρι τώρα και από όσα πιστεύεις ότι ο Ματσάρη δεν θα πάρει πτήση από Αχέλο το Σάββατο το βράδυ, δεν ξέρω ακόμα και αν η ομάδα δεν παίξει καλά και πάρει ένα κακό χ ή ακόμα και όταν χάσει, θεωρώ ότι δεν είναι βέβαιο τίποτα. Αν η ομάδα έδειχνε αγωνιστική εικόνα, θα ήταν διαφορετική κουβέντα που έχουμε. Ο τύπος με τις διαφημίσεις τι κάνει? Μια χαρά, ο κύριος Σχετάκης είναι και τα πάει και πάρα πολύ καλά. Ποιοι έχουν διετή συμβόλαια και αν θα μπορούν να μας ανεβάσουν το χρόνο. Εμένα δεν μου αρέσει ούτε αυτό το χιούμορ. Γιατί δεν γίνεται να βάζουμε συζήτηση στον υποβιβασμό. Είμαστε στην πρώτη αγωνιστική με λάθη, με πολύ κακή εικόνα, με ένα πόλεμο να μένετε στα social, δηλαδή πολύ άσχημα πράγματα, αλλά δεν γίνεται να μιλάμε γι' αυτό. Έχουμε ένα μάτσο στο Βόλο. Η μεταγραφική περίοδος είναι ανοιχτή και ο προπονητής είναι ο Ματζάρη. Δεν γίνεται να λέμε πώς θα ξανανεύουμε. Δεν γίνεται. Είναι για μένα τρομακτικό λάθος. Μπορεί να... Δεν είμαι θεροβάμων, δεν πιστεύω ότι θα δούμε άλλη ομάδα στο Βόλο. Θεωρώ ότι θα δούμε σίγουρα βελτιωμένη. Ο Μάριος ο Ημίθεος, 1000 χρόνια Ηρακλής από Κιανών, Ευκυλαμία, όλοι Βόλο. Έτσι, αδερφέ, θα μικρύνουμε τις αποστάσεις και θα πάμε όπως και το Athens Club. Ψυχολογία θέλει η ομάδα, αλλά ποιος θα του τις δώσει? Όλη η ευθύνη στο τεχνικό επιτελείο για την απόδοση της ομάδας στο Βόλο. Δεν μας ενδιαφέρει τι και πώς στον Ηρακλή παίζεται. Χωρίς τεχνικό διευθυντή να μπαίνει μέσα να μοιράζει πόρος και σφαλίδες όπου χρειαστεί, πού πάμε? Τι ξέρει αυτό από Ηρακλή? Και αν δεν ξέρει, ας του πει ο Στολτίδης, φτάνει πια με τους χαμηλούς τόνους. Ο πιο χαμηλό τόνο είναι ο Στολτίδης, πάντως, να ξέρετε. Πρέπει να κάνει ο καθένας αυτό που πρέπει να κάνει και αυτό που ορίζει η θέση του. Ούτε 1000 πράγματα παραπάνω, ούτε να αποποιούνται των ευθυνών τους. Εντάξει. Διώξε το Ματζάρη και φέρτε Μαλεζάνη. Ο Μαλεζάνη ήταν ένας πάρα πολύ καλός προπονητής. Δεν έπιασε ιδιαίτερα σμπάνθη εγώ, αλλά εντάξει. Ματζάρη παππού, Λόμπου. Διώξε το Ματζάρη, φέρτε Μαλεζάνη. Παύλο, αν άλλαξε προπονητής, πιστεύεις ότι θα αλλάξει σε επίπεδο ποιότητας παιχτών? τίποτα. Απλά θεωρώ αδιανόητο η ομάδα να παίζει με αυτό το σύστημα εφόσον δεν της βγαίνει και να μην έχει καν εναλλακτική λύση. Αν αλλάξει ο προπονητής, θα έχουμε δύσκολη μετάβαση γιατί οι παίχτες έχουν επιλεγεί χωρίς εξτρέμ. Αφάβηρα είπα ότι δεν γνωρίζω ακριβή ημερομηνία και θα έχω μια ακριβή ημερομηνία, μια απάντηση απόλυτα εμπεριστατωμένη την Παρασκευή για τα Ζάκρετ. Όλη η Ελλάδα μας έγινε τελευταίους φέτος. Πέρσι όλη η Ελλάδα έλεγε ότι θα βγει η Νίκη Βόλου, η Καρδίτσα. Γενικά όταν ακούν οι Ηρακλή, επειδή είμαστε και πάρα πολύ εύθυχτοι, μας τσιγκλάνε. Εμείς θα ακούσουμε την κοινή γνώμη, ούτως ή άλλως η κοινή γνώμη έχει οδηγήσει πάντα σε καταστροφές όπου έχει ληφθεί υπόψη. Εμείς πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε. Πάμε λοιπόν στον επόμενο φίλο, παρακαλώ.
1: Χαίρετε.
0: Γεια χαρά.
1: Καλησπέρα Παύλο, καλησπέρα GM.
0: Τι γίνεται?
1: Όλα καλά, προσπαθούμε.
0: Έτσι.
1: Να κρατηθούμε σε καλή κατάσταση.
0: Νωρίς είναι ακόμα, πρέπει να είμαστε fit.
1: Τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα αυτή τη στιγμή σε αυτήν την ομάδα.
0: Αυτή τη στιγμή τα πράγματα είναι μάμι σέτα. Για να πούμε όπως και ο κύριος Πουλικάκος, όπως λέει, επειδή είμαι λάκων, θα το πω απλά. Γάμισε τα.
1: Και επειδή ο καθένας λέει το κοντό του και το μακρύ του, και σε κανένα δεν μπορείς να πεις ότι έχει άδικο για τη στάση που παίρνει. Γιατί υπάρχει, επικρατεί ένα χάος. Οπότε όταν επικρατεί ένα χάος, ο καθένας προσπαθεί κάπου να σταθεί, έτσι.
0: Ναι.
1: Άρα αυτή τη στιγμή τι χρειαζόμαστε?
0: Ηρεμία, οργάνωση και ηλεκτροσόκ.
1: Έναν ηγέτη να βγει μπροστά, να ξεκαθαρίσει κάποια πράγματα, να δώσει κάποιες κατευθυντήριες γραμμές και να συσπηρωθούμε όλοι ξανά.
0: Έτσι ακριβώς. Γιατί
1: αυτό είναι το μεγαλύτερο κακό που έχει συμβεί, ότι η συσπήρωση που είχαμε την περσινή χρονιά, αλλά και στην αρχή της φετινής με τον αγώνα για τα διαρκείας, που για μένα είναι σημαντικό αυτό που έχει κάνει ο κόσμος του Ηρακλή.
0: 3.000.
1: Να είναι πολύ σημαντικό και χωρίς να έχει γίνει κάποια μεταγραφή τύπου μπαμ, που ακούγαμε Insigne ονόματα τέτοια. Χωρίς να έχουμε δει ένα φιλικό εδώ με κάποια μεγάλη ομάδα.
0: Δεν έγιναν φιλικά, κάποιοι λένε ότι δεν ήθελε ο Ματζάρη, δεν απαντήθηκε χθες αυτό, ούτε ρωτήθηκε από τους πονηρούς του Αθλέτικου όμως.
1: Ναι, η διοίκηση αν ήθελε να κάνει το φιλικό όμως θα το έκανε.
0: Άμα ο προπονητής πει όχι, δεν γίνεται. Αλλά εκεί δεν έχω γνώμη εγώ για το αν ποιος από τους δύο τα άκοψε τα φιλικά.
1: Έχει γίνει κάποια εκδήλωση για τις φανέλες?
0: Αυτά τώρα θα τα ξανασυζητήσουμε. Δηλαδή αυτό τώρα νομίζω είναι το τελευταίο. Ξέρουμε το μονοβασιότι πώς είναι.
1: Έχουν ανακοινωθεί οι αρχηγοί.
0: Οι αρχηγοί είναι Αθανασιάδης, Τσάκλα και Κούστα νομίζω.
1: Γενικά δεν υπάρχει επικοινωνία η καλύτερη προς τον κόσμο της ομάδας.
0: Και το θέμα ποιο είναι, ότι ακόμα και αυτοί που είναι στις θέσεις επικοινωνίας μπορεί να είναι καλύτεροι. Αν όμως η ίδια η ομάδα δεν θέλει να επικοινωνήσει, πώς θα γίνει η δουλειά? Δηλαδή δεν πρέπει να έχει λίγο εξωστρέφεια. Συμφωνώ με αυτό. Έρχεται ένας παίχτης, τον ανακοίνωσε, φεύγει, ανακοινώνει. Δηλαδή. Αυτά είναι απλά πράγματα.
1: Ο κόσμος γυρνάει σαν τρελός κάθε μέρα και ψάχνει να καταλάβει τι γίνεται. Ποιος λέει αλήθεια, ποιος λέει ψέματα, τι ισχύει, τι δεν ισχύει. Ποιος κάνει κουμάντο, ποιος δεν κάνει. Δηλαδή επικρατεί ένα χάος.
0: Επικρατεί χάος. Ναι. Αυτό είναι το πρέπει να αλλάξει πρώτα ο Παναγιώτης Μονεβασιώτης.
1: Και καλύτερη σχέση με τον κόσμο. Αυτό.
0: Αυτό πάντα θα το λέμε. Δεν βλέπουμε ταχύ ρυθμή βελτίωση, αλλά βλέπουμε ότι κάποια πράγματα έχουν αρχίσει να μην είναι τόσο άσχημα ή τόσο ας πούμε απότομα.
1: Όπως επίσης και στα εντός έδρας μάτς που αυτή τη στιγμή δεν έχουμε και ούτε ξέρουμε πότε θα έχουμε και σε ποια πόλη, πόσα χιλιόμετρα μακριά.
0: Θεωρώ
1: ξανά
0: με τον Ατρόμητο ότι θα παίξουμε εντός, εφόσον σήμερα ήρθαν τα κομμάτια του Τάπητα, θα τοποθετηθούν και θα παίξουμε.
1: Ναι. Το 30 ευρώ γενική είσοδος δεν είναι κάτι που αντικατοπτρίζει πάντως ό,τι περνάμε αυτή τη στιγμή.
0: Δεν θα υπάρχει αυτό. Θα είναι σίγουρα οι τιμές πολύ μεγαλύτερες στη 13 και στα επίσημα αν γίνει ο Κατατζόγλιο.
1: Εντάξει, εμάς μας νοιάζει το πέταλο. Εκεί ο κόσμος θέλει να έρθει και να στηρίξει. Αυτό κυρίως. Και εντάξει, να προσπαθήσουμε να τους φέρουμε όλους κοντά, έτσι. αν τους θέλουμε δίπλα μας, αν τους θέλουμε στο Βόλο, αν...
0: Στο Βόλο πρέπει να πάμε όλοι ανεξαρτήτως του τι κάνει η ομάδα. Κάποια στιγμή θα κουραστεί και ο κόσμος και θα σταματήσει να στηρίζει αν η ομάδα είναι τσίρκο. Αλλά προς το παρόν, αυτό που πρέπει να κάνουμε εμείς σαν λαός του Ηρακλή από σήμερα μέχρι το Σάββατο είναι να τους τραβήξουμε όλους από παντού, από τα αυτιά, από τη μύτη, από παντού, τα παιδιά, να πάρουμε μαζί σκιούρους, γάτους, όλα να τα πάρουμε για να τα φέρουμε στο Βόλο. Όλα. Όλα.
1: Και άμα ξεκινήσει ενδεκάδο crunch, θα πάμε όλοι στα μάξι να κρυφτούμε σαν το GM.
0: Εγώ όχι. Ο GM υποσχέθηκε θα κάνει αυτό. Εντάξει.
1: Έχει κάποιο πρόβλημα με το crunch.
0: Έχεις πρόβλημα με το crunch, φίλε. Είσαι ο Μαργάκος.
2: Όχι, προσωπικό.
0: Όχι, τιμής.
2: Προσωπικό δεν έχω με τον κύριο crunch, τον κύριο Μάρκο, νομίζω, πώς το λένε. Αλλά εντάξει, ρε φίλε.
0: Διωγμένος παίκτης είναι και παίζει βασικός. Πώς θα παίξει δηλαδή.
2: Ναι. Συγγνώμη, θα μιλάτε ενώ μιλάω στο μικρόφωνο. Να ξέρω δηλαδή. Εδώ έχουμε αποθρασενθεί τελείως αυτό το στούντιο το καινούριο. Τέλος πάντων. Τέλος πάντων. Δεν θέλω να παίξω κράιντς απλά, ρε φίλε. Θεωρώ ότι έχουμε καλύτερους παίκτες. Αυτό.
0: Λοιπόν. Ωραία. Κάτι ακόμα έχεις να προσθέσεις.
1: Τώρα ήταν ο κύριος GM ή ο κύριος Κόντης μίλησε. Δεν
0: ο κύριος GM, ο κύριος GM. Μην το λες τέτοια για να βγάλει καμιά αναφυλάξη. Φίλε, δεν σε είδε, σε άκουσε. Εντάξει.
2: Ναι, εντάξει. Όχι. Και, να, και με από τη φωνή, δηλαδή, ρε φίλε. Αυτό.
1: Μάλιστα. Όλοι στο Βόλο, χίλια χρόνια να κλείσει.
0: Έτσι, έτσι. Λοιπόν, όταν κουνά ο δάχτυλο στον κόσμο εδώ για τρία χρόνια, πρέπει να τραβήξει αυτιά και από τη διοίκησή σου. Χθες τελείως θα έχουμε δύσκολες καταστάσεις. Ισχύει αυτό. Παρακαλώ.
3: Παυλάρα, καλησπέρα.
0: Τι γίνεται?
3: Από Κύπρο, Κλέαρχος. Τι γίνεται?
0: Γεια σου, ρε Κλέαρχη, όλα καλά. Τι κάνει, ρε ο μπαμπάς?
3: Καλά, μια χαρά.
0: Ένα τηλέφωνο δεν πήρε εδώ να φωνάξει.
3: Ναι, ναι, πρέπει.
0: Να
3: πήρα να δώσω σύνθημα για τον Βόλο, φίλε. Πρέπει να πάμε μαζικά. Θα κατέβουμε 4 άτομα.
0: Έλα,
3: από
0: ρε,
3: Κύπρο.
0: Φίλε. Πολύ χαρούμενο σήμερα.
3: Και... έχω πάρει γυναίκα, έχω πάρει φιλαράκια.
0: Ναι.
3: Όπως είπα και τα παιδιά χθες στην εκπομπή ύποπτη. Πρέπει, φίλε, να σκάσουμε μαζικά και να δείξουμε την καλύτερη εικόνα.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εμείς ευχαριστούμε εσένα που θα έρθεις και θα είσαι εκεί. Θα κάτσεις λίγες μέρες, δεν θα φύγεις, Ερή, για να σε δούμε για λίγο.
3: Φίλε, γιατί... αυτό είναι το θέμα, ότι επειδή αργούν να ορίσουν τα παιχνίδια, κλείνουμε τετραήμερα. Θα είμαι από Παρασκευή ως και Δευτέρα, γιατί δεν ήξερα ποια μέρα.
0: Στο Βόλο ή Θεσσαλονίκη?
3: Βόλο, όλες τις μέρες.
0: Ωραίος.
3: Ελπίζω να είναι και άλλοι από νωρίτερα, να γεμίσουμε τα τσιπουράδικα, να περάσουμε όμορφα.
0: Ναι.
3: Να βγάλουμε τα γούστα μας. Α, και μια ερώτηση που ήθελα να κάνω.
0: Παρακαλώ.
3: Για παράδειγμα, η γυναίκα μου που είναι Κυπρέα δεν έχει gov.gr, επειδή φέτος στη Super League είναι διαφορετικά τα πράγματα. Πρέπει τα εισιτήρια να τα περνάς μέσα και τα σχετικά. Τι γίνεται σε τέτοιες περιπτώσεις, επειδή άκουσα και στο
0: παιχνίδι
3: είχε ουρές και τα σχετικά.
0: Δεν έχω ιδέα. Θα το μάθουμε γι' αυτό μέχρι την Παρασκευή και θα το αναφέρουμε στην εκπομπή.
3: Ή αν ξέρει, ναι, κάποιος φίλος να γράψει.
0: Αν ξέρει κάποιος φίλος, ας μου στείλει και προσωπικό μήνυμα για να μην χαθεί, για να το στείλω κατευθείαν στον κλέρχο.
3: Έτσι, έτσι. Από Παρασκευή, Βόλο και πάμε να πάρουμε το διπλό, Ηρακλάρα.
0: Είσαι ωραίος, Γερά. Καλό ταξίδι, τα λέμε από κοντά.
3: Να είσαι καλά, αδερφέ.
0: Γεια χαρά.
3: Bye, bye. Καλό βράδυ.
0: Παύλε, κάτι εντελώς άσχετο θέλω να πω. Σε ευχαριστώ πολύ για τον τρόπο που μιλάς και τις εκφράσεις που επιλέγεις να χρησιμοποιείς. Σε κάθε εκπομπή σου σημειώνουμε να τα λέμε και εμείς έξω για επίδειξη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ένας φίλος μου λέει ότι χρησιμοποιώ λέξεις χωρίς να ξέρω τι σημαίνει, μόνο και μόνο για να φέρομαι μορφωμένος. Δεν υιοθετώ βέβαια αυτό που λέει ο φίλος. Κατεβάζεις γκόπ και μπαίνεις σαν τουρίστας. Υπάρχει αυτό το πράγμα ή μας χορεύει ο φίλος? Λοιπόν, θέλω να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ στο Electron, έτσι, στο Σταύρο του Σουάνη, για την υπέροχη δουλειά που έχει κάνει στο βίντεο, στο στούντιο, για όλα αυτά που έχει κάνει, όλα δικά του, από τις πόρτες, τα παράθυρα, όλα, το νέο στούντιο είναι όλο Electron, και εννοείται η boutique που θα ανοίξει σύντομα και θα ανακοινωθεί και θα γίνουν και τα εγγένεια, θα γίνουν πολύ ωραία πράγματα εδώ του Γάμα σήμερα να κλείσει, το Era Store. Εύχομαι να έχουμε πολλούς ανθρώπους σαν τον Σταύρο να είναι δίπλα μας γενικά, έτσι, και να παραμένουν το ίδιο σεμνοί παρόλο όλα αυτά τα οποία προσφέρουν και κάνουν για τον Ηρακλή μας. Λοιπόν, αναδόμηση μας Αστέρα, που το έχουμε πει. Έρχονται και άλλοι χορηγοί τώρα από αρχές Σεπτέμβρη. Θα είναι εδώ, θα κατακλείσει το στούντιο. Απλά με τον αναδόμηση έχουμε μια άλλη σχέση και είναι χορηγός και τα καλοκαίρια. Χωρίς ακουμπές, ε. Εκεί, straight. Να πούμε ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ επίσης την Ποτοδυναμική, η οποία είναι δίπλα σε όλες τις εκδηλώσεις που κάνουμε. Θα είναι και μαζί μας φέτος εδώ στο ραδιόφωνο, στο Radical. Αλήθεια λέω, ρε, κάντε logout και δεν εμφανίζει.
2: Εδώ έχει non-Greek residents event tickets.
0: Α, non-Greek residents. Όχι, πείτε εδώ στα Ιταλικά να καταλάβει ο Ματζάρη. Εγώ να ρωτήσω κάτι ακόμα, αφού χωράει ο Κνάτς, μήπως χωράει και το Βεντάν, είναι ακόμα ελεύθερος.
2: Είσαι αλήτης, είναι εγκάθετος,
0: είναι ντροπή,
2: αντιπρόσωπος, είσαι αλήτης.
0: Θα σε εκτήρω. Σε εκτήρω κάργα. Λοιπόν, είμαστε παρατέταρτο. Θέλω να πω κάτι που δεν είπα ήδη πολλές φορές. Όλοι στο Βόλο. Με τις γυναίκες σας, με τις κοπέλες σας, με τους φίλους, με τα αγόρια σας, με τους δεσμούς σας, με τους παράνομους δεσμούς σας.
2: Θα βγει αύριο το link.
0: Αύριο το link θα βγει.
2: Τώρα εδώ αυτό λέγανε εδώ στα πηγαδάκια.
0: Στα πυργαδίκια.
2: Στα πυργαδίκια λέγανε.
0: Ωραίος ο Κάργας. Για το τάκλι που έκανε. Στο Χρωμάτα.
2: Βίντεο με αγγλικά ματσάρι στο Watford, στη Watford.
0: Είναι επίπεδο Αλέξη Τσίπρα, δηλαδή.
2: Δεν θέλω.
0: Τι, η Μαντάμ Μέρκελ και τέτοια πράγματα.
2: Δεν θέλω.
0: Λοιπόν, σήμερα κράτησα τη λέξη συνεπικουρή, λέει ο φίλος. Εντάξει. Εντάξει. Λοιπόν, έχουμε και τα λεμάκια μας. Δεν έχω βήξει παρόλα αυτά, έτσι. Έχω κάνει τρομερές σήμερα. Έχω φάει σούπα. Έχω πιει τα τσάγια μου. Τα χαμομήλια μου. Έχω πάρει τις καραμέλες μου. Τα έτσι μου. Τα αυτά μας. Είμαστε να πούμε σε ένα επίπεδο. Μήπως χωράει και ο Χάινριχ. Δεν χωράει γενικά ο Χάινριχ. Ο Χάινριχ που πήγε να παίξει μπάλα, ρε.
2: Πού να ξέρω, ρε.
0: Πάντως στον Πλούτσο που λέγανε τον θέλουμε, τον κάνουμε, τον ράνουμε. Πήγε από τον Καλαμαρία στο παιδί. Εκεί ξεκίνησε η μεγάλη αγάπη με ο Κάκα. Συμφωνώ. Τότε ο Κάκα ήταν ένας πολύ καλός, ικανότατος ποδοσφαιριστής. Τώρα είναι ένα μετροσέξουαλ είδωλο με πορσελάνινα δόντια, ψηλός, με φράτζα που ξεκινάει από εκεί που ξεκινάει η δικιά μου φαλάκρα και παράλληλα bodybuilder. Ένας πραγματικός συμμετέχον του Baywatch, ο οποίος θα μπορούσε να παίζει στο νέο τρίγιο το 45, ούτως ή άλλως τόσο πρέπει να είναι. Είσαι εμπαθής με, λέει, το ρολόι του Ματζάρη. Γιατί? Καλησπέρα, Λάνια. Πέρα από τα δικά μας, είδατε την κουλάρα, έβαλε ο Κυνηγόπουλος στην Κύπρο. Έχει ξεκινήσει τρομερή φόρμα ο Κυνηγόπουλος, έτσι. Χάινριχ και Βιτίνιο. Ο Βιτίνιο παίζει μαζί με τον Καντέρ, έχουμε πει, στο WNBA. Τα έχουμε αναλύσει αυτά, μην τα ξαναλέμε. Τον έχει πετύχει σε παράδρομο της Ταϊλάνδης ο αδερφός μου, ο Ντέλος. Ναι, Τζον Κόφι θυμίζει ο Κάκα. Έτσι ακριβώς, αν το δεις από κοντά είναι επιβλητικός. Δηλαδή είναι άσο 2 και σε ξαπλώνει. Και με τον άσο μόνο βασικά μπορεί να σε ξαπλώσει. Έχουμε κάποια γραμμή τελευταία. Θέλει κάποιος φίλος να βγει πριν κάνουμε την αποφώνηση? Γιατί και η φωνή μου, νομίζω ότι ο λαιμός μου αυτή τη στιγμή που έχει τόση τρύπα, ας πούμε, τώρα είναι έτσι. Βγαίνει από μέσα με το ζόρι σαν μικρό ριάκι σε βουνό η φωνή. Φέρτε πίσω Τάι, πονάμε. Ο Τάι ήταν πολύ ωραίος παίκτης. Πολύ ωραίος παίκτης, Τάι Ανάν. Για τους Β' Εθνική, έτσι. Τώρα για Α' Εθνική δεν ξέρουμε τι επίπεδο ήταν αυτό που είχε. Λες να φύγεις από το Μαλεζάνι να φωνάσεις ένα έξι λαβόρο 24. Wanna go no cacho. Wanna go no cacho. Ποιος το έστειλε αυτό το τέλειο μήνυμα? Α, αυτός. Γεια σου Παυλάρα, γεια σου Ντίμι Ντάλ. Καψούρα μαδερφέ μου. Αυτά. Έχουμε γραμμή? Όχι, ωραία. Σας αγαπώ πολύ. Θα είμαστε μαζί ξανά την Παρασκευή. Σημαίνετε συντονισμένοι αύριο 7 η ώρα έχουμε καινούργια εκπομπή. Γριά Αλβιώνα. Γιατί με κόβεις, ρε φίλε? Γριά Αλβιώνα έχουμε αύριο. Ξεκινά τα παιδιά, οι εγκλέζοι μας, σε μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα εκπομπή και ωραία, να ξέρετε. Και μετά έχει εκπομπή, λογικά αύριο θα κάνει μια έκτατη εκπομπή για διάφορους λόγους, η αυτόνομη θύρα 10. Σήμερα λοιπόν, μετά από εδώ, το αφήνω επίτηδες τελευταίο, μου κάνει νοήματα απ' έξω. Girl run, girl run. Έτσι, run, girl run. Μου κάνουν κάτι χειρονομίες, κάτι τέτοια, κάτι αυτά, σαν το Mr. B στους δρόμους. η Κατερίνα μας θα είναι εδώ με όλα τα θέματα που απασχολούν τον Ηρακλή, με γυναικείο προσανατολισμό σε αρκετές στιγμές, αλλά κυρίως θα σχολιάσει την επικαιρότητα. Ξεκινάει καλή αρχή, να της πούμε. Θα κάνει και τα μεταπτυχιακά της, να πούμε, φέτος εκεί. Οπότε ήταν αδιέξοδο η Τρίτη. Μένετε συντονισμένοι εδώ, δεν φεύγει κανείς. Δίνεται να μπω στην Κατερίνα μας, η οποία θα σας αναλύσει τα ιστορικά τοπονύμια του Βόλου και της ταβέρνης. Έτσι έχει κάνει μια ενδελεχή έρευνα. Από μένα τον Παύλο Λαφόπουλο, τη Φουκαριά, τη μάνα μου και όλο το επιτελείο εδώ του Ήταρο, να είστε καλά. Σας φιλώ και τα λέμε σίγουρα την Παρασκευή ξανά μαζί και στο Βόλο. Να είστε καλά. Γεια χαρά!

0: www.iraklisradio.gr.
1: Το νέο Opel Mokka Hybrid είναι εδώ. Με 50% ηλεκτρική κίνηση μέσα στην πόλη, άμεση ανάκτηση ενέργειας, αυτόματο κυβότιο, 136 ύπους και κατανάλωση μόλις 4,8 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Νέο Opel Mokka. Βενζίνη, ηλεκτρικό και hybrid. Τώρα από 20.900 ευρώ.
2: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Γιαννίρης, επίσημο διανομέα στη Θεσσαλονίκη, Μοναστηρίου 196.
3: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται σε απλά πράγματα. Σε αυτό το βαζάκι, σε αυτόν τον ήχο, σε αυτή την κουταλιά, σε αυτή τη γεύση που θέλεις να μοιραστείς ή και όχι. Mayo Vegan Sauce από την Condito The Green.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Μαγιονέζα Κοντίτο, όπως Ελλάδα.
2: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται σε απλά πράγματα. Σε αυτό το βαζάκι, σε αυτόν τον ήχο, σε αυτή την κουταλιά, σε αυτή τη γεύση που θέλεις να μοιραστείς.

0: Χαίρετε. Μ' ακούτε? Ακουγόμαστε. Εντάξει. Τι κάνετε, πώς είστε? Πιο κοντά στο μικρόφωνο. Καλά, εντάξει. Θα πάω πιο κοντά στο μικρόφωνο. Μισό. Εδώ, στην καρδιά. Έχω ξεχάσει. Νιώθω ότι κάνω πρώτη φορά εκπομπή. Δεν ξέρω τι γίνεται. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Πρώτη εκπομπή για τη φετινή σεζόν. Πολλά πράγματα αλλάξαν από την τελευταία εκπομπή. Όπως βλέπετε και όπως είδατε και σε προηγούμενες εκπομπές, αλλάξαμε στούντιο και όνομα. Το Ηρακλής Radio έγινε Ιταρό. Ακούγομαι έτσι? Μια χαρά. Έγινε Ιταρό. Λοιπόν, μαζί με όλες τις υπόλοιπες αλλαγές. Τώρα εγώ βλέπω εδώ πέρα κάτι που κάνουν τα παιδιά. Όλα καλά? Α, εντάξει, δεν σας δίνω σημασία, νόμιζα κάτι έγινε. Μαζί με όλες τις υπόλοιπες αλλαγές που είχαμε σε στούντιο, ονόματα και τα λοιπά, έχω αλλάξει και ηχολήπτη, γιατί ο πρόδρομος μας άφησε και πήγε στην Αθήνα. Δεν βρίσκεται εδώ. Τα φιλιά μας αν μας ακούει, που αποκλείεται να μας ακούει. Και έχω ηχολήπτρια τώρα την Ελευθερία, η οποία όταν θα είναι σε θέση μπορεί να σας πει ένα γεια.
1: Καλησπέρα.
0: Α,
1: είμαι σε θέση.
0: Είσαι σε θέση. Ελευθερία, τι κάνεις?
1: Καλά, είμαι εδώ με τα αγόρια του ραδιοφώνου. Βασικά του Ηρακλής, του Ιταρό. Του Ηρακλής Radio, ναι. Εγώ είμαι ακόμα 2 εβδομάδες πίσω. Αυτά.
0: Και εγώ πολλές φορές θα το λέω Ηρακλής Radio μέχρι να το συνηθίσω για να το πω Ιταρό. Δεν είναι.
1: Δεν πειράζει.
0: Εύκολες οι αλλαγές. Άμα θες λίγο να μου ανεβάσει τα ακουστικά.
2: Εγώ τα ανεβάζω.
1: Θα σου τα ανεβάσω εγώ.
0: Λίγο, ελάχιστα. Γιατί σε ακούω πολύ βαθιά. Λοιπόν, Ελευθερία, καλώς ήρθες στην εκπομπή. Μ' ακούει η Ελευθερία? Ακούγομαι?
1: Εσύ ακούγεσαι, εμένα με ακούς?
0: Ναι, σε ακούω.
1: Αυτό προσπαθώ να φτιάξω.
0: Όχι, σε ακούω. Τι έγινε, ρε παιδί?
3: Τώρα... Κατερίνα, μην μας δίνει σημασία τώρα που μας βλέπεις. Αν γίνει κάτι, θα σηκωθεί εδώ η Ελευθερία, θα κουνάει χέρια από και θα το καταλάβεις. Εμείς απλά τώρα, επειδή κάνουμε εκπαίδευση λίγο τώρα εδώ πέρα, γεια σας σε όλους και πάλι, είμαστε λίγο υπερκινητικοί. Θα σταματήσει και αυτό.
0: Ναι, αλλά εμένα με αποσυντονίζεται με την εκπαίδευσή σας εδώ πέρα. Τέλος πάντων. Λοιπόν, 2 ματσάκια έχουν γίνει με την ομάδα μας. Πήγαμε στις Σέρες. Ωραία εκδρομή, εντάξει, okay. Μετά από πολύ ανυπομονησία να βρεθούμε έτσι με φίλους μας στο Πέταλο και γενικά μου ιδεάτες, ξέρετε πως είναι η κατάσταση στα γήπεδα. Πήγαμε στις Σέρες, φάγαμε μια πίκρα, αλλά εντάξει, όλα αυτά θα τα συζητήσουμε. Ο Ήρα Ήρα λέει καλησπέρα σε όλους τους γήπεδους, τους χορτατζίδες χθες. Ναι, ειδικά μετά από όλα αυτά που βγήκανε για Καφτατζόγλιο, που για τις εργασίες που δεν έχουν γίνει και έπρεπε να έχουν γίνει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Νομίζω ότι επιβάλλεται. Λοιπόν, εδώ κι εγώ Τριανδρία. Καλησπέρα και καλή αρχή, λέει ο Γιαννάρας. Καλησπέρα, καλό κουράγιο. Έχετε και κανένα κλιματιστικό εκεί? Και GM Πεκταρά, ο οποίος τώρα GM έφυγε, ο Πεκταράς. Λοιπόν, το κλιματιστικό είναι μεγάλη υπόθεση, που λέει εδώ ο φίλος. Εδώ πέρα είμαστε λίγο Σιβηρία, γιατί πριν ήταν ο Παύλος, αλλά εντάξει, δεν γίνεται και διαφορετικά. Μέχρι να έρθω στο στούντιο, έφτισε αίμα σε αυτή την ανηφόρα από το μετρό του Πανεπιστημίου μέχρι πάνω στην Αγία Δημητρίου. Αλλά εντάξει, λίγο υπομονή, θα φύγουν και οι ζέστες και μην ακούσω κανέναν να λέει να τελειώσω Αύγουστος και να αρχίσει 32 Αυγούστου, 33, 34 και πάει λέγοντας, δεν θα το αντέξω. Σας ενημερώνω. Να φεύγουμε, να φεύγει σιγά σιγά, να έρθει ο χειμώνας, να πάμε σε τίποτα μπουζούκια, να πάμε και στο γήπεδο χαλαρά. Όχι με τις βεντάγες και τα ανεμιστήρα και τα ηλεκτρικά. Γιατί φέτος έκανα και αυτή την αγορά. Αγόρασα ηλεκτρικό ανεμιστήρακι, η Ελευθερία.
1: Καλά έκανες.
0: Έπρεπε.
1: Έπρεπε.
0: Δεν γινόταν. Σε δουλειές και σε τέτοια το χρειάζομαι.
1: Στο του χεριού το.
0: Ναι, αυτό που φορτίζει με Type-C.
1: Το είχε στις Σέρες.
0: Όχι.
1: Εντάξει, καλός καιρός ήταν στις Σέρες.
0: Όχι, φυσούσε στις Σέρες.
1: Φυσούσε, ήταν καλά.
0: Εγώ μετά
1: τώρα στο Βόλο λες να το χρειαστούμε.
0: Θα πάρω το powerbank αρχικά. Οπότε θα έχουμε.
1: Μην έχεις τον Chris μαζί σου δίπλα σου, γιατί τελείωσε το powerbank.
0: Σίγουρα. Όχι, δεν υπάρχει περίπτωση. Γενικώς τον Chris.
1: Ούτε στο αμάξι σου.
0: Δεν έχω αμάξι.
1: Ούτε στο αμάξι που θα βρίσκεσαι.
0: Που θα βρίσκομαι, δεν θα τον έχω εκεί πέρα. Λέει ναι, γι' αυτό το λέω να μισός μήνας έμεινε να φύγει το καλοκαίρι. Φίλε, δεν έμεινε μισός μήνας, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Μείνανε 6 μέρες. Μετά εντάξει, άλλο για τις ζέστες, αλλά να φύγει το καλοκαίρι, γιατί εγώ αποσυντονίζομαι πάρα πολύ μέσα στο καλοκαίρι. Λοιπόν, εδώ πέρα έχω κάνει κάτι σημειώσεις, τις οποίες δεν ξέρω αν θα τις αναλύσω, αλλά εντάξει. Λοιπόν, μαζί μας έχουμε και τον σύζυγο της ηχολήπτριας και ηχολήπτη του Ίταρο, Γιάννη.
2: Αυτή την παρουσίαση δεν την περίμενα.
0: Γιατί να μην σε παρουσιάσω.
2: Καλησπέρα.
0: Γιατί να μην σε παρουσιάσω.
2: Καλησπέρα. Και εγώ τώρα εδώ πέρα μαθαίνω λίγο και...
0: Κάνουν εκπαίδευση.
2: Ναι, λίγο μου φαίνεται παράξενο. Το νέο στούντιο πολύ διαφορετικό.
0: Ναι.
2: Το βλέπω. Επειδή εμείς κάναμε εκπομπές μέχρι και τον Αύγουστο, μετά τη μετακόμιση, τώρα ήρθα για λίγο με τα νέα μπλιμπλίκια εδώ πέρα. Αυτά τα πράγματα του Σατανά. Ακόμα τα κοιτάμε, τα μαθαίνουμε.
0: Και εκεί που έμαθες, Γιάννη, να ηχοληψία τώρα.
2: Μισό λεπτάκι, δώσε λίγο για να το έχω. Μισό λεπτάκι. Τώρα ακούω.
0: Τώρα ακούς.
2: Ναι.
0: Ωραία. Και εκεί που τα άμαθες όλα, ναι, τα μπλιμπλίκια, άλλαξαν.
2: Ξανά από την αρχή.
0: Τι, μάθε παιδί μου γράμματα.
2: Ναι. Λοιπόν, ετοιμαζόμαστε όλοι για Βόλο, παιδιά. Ναι. Εντάξει. Μας έχει κάνει λίγο η ομάδα, δεν κρυώνουμε όμως. Συνεχίζουμε κανονικά, έτσι, δυνατά.
0: Ναι, αυτό θα το αναλύσουμε. Αρχικά να πούμε ότι περάσαμε οι τρεις μας πάρα πολύ ωραίες τις Σέρες.
2: Ναι. Και με όλους τους άλλους μαζί.
0: Και με όλους τους άλλους μαζί. Δεν δείξαμε καθόλου το πόσο οπισθοδρομικοί είμαστε και το πόσο ασχολούμαστε με τα γούρια. Γιατί μόλις γίνεται το 1-2 στο καπάκι, ο Γιάννης κατεβαίνει κάτω και αρχίζει και ψάχνει ποιος άλλαξε θέση.
2: Να το πούμε, ρε
0: ναι,
2: παιδί.
0: Πες το.
2: Σηκώνεται ένα πανό για τα δάση, τέλος πάντων είναι το πανό που έβγαλε. Που βγήκε στο πέταλο για τα δάση, ναι, και τους πυροσβέστες, τέλος πάντων. Και ο κύριος εδώ πέρα, ο aftermatch ανάλυσης, ο κύριος Βασίλης, σηκώνεται να πάει να δει τι γράφει το πανό. Γίνεται το 0-1.
0: Ναι, ρε φίλε.
2: Και από εκεί πέρα που είναι, τον κυνηγάω μέσα στο πέταλο να τον φέρω πίσω. Του λέω, είναι δυνατόν, τι κάνεις, του λέω. Δεν σηκώνεσαι. Είναι 0-0 το match. Κάνουμε επίθεση. Στην κόντρα τρώμε γκολ. Εσύ φταίς, του λέω. Μου λέει, ναι, έφυγε ο παίχτης, τέτοια άρχισε να μου αναλύει και πέρα τη φάση. Πώς, του λέω, εσύ φταίς. Εσύ κουνήθηκες, εσύ φταίς, τελείωσε.
0: Εσύ κουνήθηκες, ναι.
2: Εσύ κουνήθηκες, εσύ φταίς.
0: Δείχνουμε για άλλη μια φορά το πόσο προοδευτικοί είμαστε σαν παρέα. Λοιπόν, παρένθεση.
2: Να πούμε και χαιρετίσματα στον φίλο τον Κώστα, ο οποίος έβλεπε όλο το μάτσο από το κινητό του.
0: Ναι, ρε φίλε, αυτό που στο. Ήταν μπροστά μας και έβλεπε το μάζι από κινητό.
2: Τα γούρια.
0: Άστα να πάνε. Φέτος θα ζήσουμε πολλά. Θα έχουμε πολλά διαμαντάκια.
2: Ναι. Όσο πάει καιρός, γίνομαι περισσότεροι.
0: Όσο ναι. Έχουμε επηρεάσει πάρα πολλούς. Λοιπόν, να κάνουμε μια παρένθεση και να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στο Μεταφράση 24, που είναι χορηγός της εκπομπής. Ευχαριστώ πάρα πολύ που στηρίζει την εκπομπή και το Ιταρό, και θα έχουμε μια πολύ όμορφη, ελπίζω, χρονιά όλοι μαζί. Λοιπόν, ο τείχος λέει είναι λίγο φτωχός πίσω, θα μπορούσε να έχει το σήμα της ομάδας ζωγραφισμένο. Κοίτα, είναι minimal, ο μινιμαλισμός είναι τάση διαχρονική. Θα δούμε. Περίμενε. Λοιπόν, πολύ ωραίο. Γιν και Γιάνκ έχει το στούντιο τώρα. Χαίρεσαι να κάνεις εκπομπή εκεί. Ισχύει, είναι πάρα πολύ ευρύχωρο. Βέβαια, είναι λίγο θέμα συνήθειας, γιατί εγώ πρέπει να συνηθίσω το ότι την ελευθερία ή οποιονδήποτε ηχολήπτη πρέπει να τους κοιτάω πότε θα κάνουν έτσι και όχι απλά να με χτυπάνε κάτω από το... από την έδρα που κάθομαι. Λοιπόν, ναι, να γεμίσουμε το Πανθεσσαλικό. Χαιρετίσματα στον αδερφό μου Λάζαρο που ήμασταν μαζί Νέα Φιλαδέλφια και γουστάραμε όσο δεν πάει. Εγώ δεν κατέβηκα Νέα Φιλαδέλφια. Ήταν λίγο δύσκολη η κατάσταση. Το έβλεπα από το σπίτι μου με μία τεκίλα αγκαλιά και λίγο ζορίστηκα. Όχι ότι δεν το περίμενα, αλλά άλλο να το περιμένεις και να περιμένεις ότι μπορεί να σε διαψεύσει η εικόνα και άλλο να το βλέπεις έτσι, μπαμ. Εσείς παιδιά, όχι δεν πήγατε, εσείς χάσατε τον αγώνα γιατί ήσασταν στο γάμο του φίλου του Σοκράτη που να του πούμε να ζήσουνε.
2: Να ζήσουνε, να ζήσουνε, να ευτυχήσουνε. Δυστυχώς είχε κανονίσει πριν από ένα χρόνο περίπου το γάμο αυτόν. Δεν ήξερε γι' αυτό τι κάνει. Τέλος πάντων. Και η αλήθεια είναι ότι το διακόψαμε κανένα δύο φορές. Δηλαδή ήρθε κοντά μας να μας πει κάτι. Πώς πάει. Φτάσανε οι άλλοι. Τι έγινε. Ήταν λίγο σε μια τέτοια φάση. Τέλος πάντων.
1: Το καλύτερο ήταν στο Glade γιατί ο γάμος ήταν 7 η ώρα. 8 η ώρα είχε τελειώσει το μυστήριο. Ναι. Και μόλις βγαίνουν από την εκκλησία έρχεται κατευθείαν πόσο είναι.
2: Και του λέμε εκεί πέρα 1-0.
0: Στο 10.
2: Τέλος πάντων.
0: Πολύ θα ήθελα να δω τη φάτσα του.
2: Δυστυχώς χάσαμε μια τόσο ωραία εμπειρία.
0: Εκδρομή, ναι.
2: Μια πολύ ωραία εκδρομή. Παιδιά, γενικά, όποιος έχει έτσι κάτι να στείλει κανένα μήνυμα να μας πει πώς πέρασε κτλ. Ναι. Εντάξει, ξέρουμε, η ομάδα δεν έκανε, αλλά.
1: Εδώ διάβασα κάποιο σχόλιο στο YouTube ότι κάποιο δίνει χαιρετήματα σε ένα φίλο του που ήταν μαζί στην ΑΕΚ.
2: Ναι, ο Λάζαρος.
0: Ναι, το διάβασα.
1: Ναι, απλά το αναφέρω πάλι ότι. Στο γι' αυτό που είπε ο Γιάννης, ότι. Πήγε κόσμος. Ναι.
0: Πήγε πολλοί κόσμος και σίγουρα ήταν και διάσπαρτη μέσα στο. Στα επίσημα
2: και σε αυτά. 500 εισιτήρια πήραμε, έγιναν sold out από τη μεριά μας. Έτσι.
0: Ναι.
2: Εγώ
1: τα
2: πάντως...
1: επίσημα εισιτήρια, γιατί και άλλοι όπως λέει η Κατερίνα ήταν και μέσα στα επίσημα.
2: Όχι, εγώ το επιβεβαιώνω γιατί είδα story από άλλους φίλους Ηρακλειδής, κυρίως Αθηναίους οι οποίοι δεν βρήκανε και προσπάθησαν να πάνε σε συνέχεια στη διαρκή της διάμας με άλλα εισιτήρια, αλλά δεν τους επιτρέψανε και αναγκαστήκαν να πάνε στα εισιτήρια που είχαν αρχικά.
0: Εντάξει, αποθεώθηκε πάλι η κερκίδα. Είδαμε έτσι πολλές φωτογραφίες, πολλά βίντεο. Ο κόσμος ήταν παρόν για άλλη μια φορά. Τώρα όλα τα υπόλοιπα είναι θέμα προπονητή, διοίκησης, παικτών, να αντιληφθούν το που βρίσκονται όλοι αυτοί που ήρθανε. Γιατί εντάξει, είναι μια τελείως καινούργια ομάδα. Έχουμε ξεκινήσει από το μηδέν. Οι βάσεις που έχουμε από την προηγούμενη χρονιά θα πάρω το ρίσκο και θα το πω ότι δεν είναι για αλφα εθνική. Δηλαδή, ας πούμε, όταν βγήκε η ενδεκάδα στις Σέρες και μαζί ήμασταν με τα παιδιά και βλέπουμε μέσα τον Κράιντς, τώρα θα κάνω κι εγώ σαν τον GM, και βλέπουμε μέσα τον Κράιντς. Παιδιά, ο Κράιντς πέρσι δεν έπαιζε ούτε αλλαγή. Δεν τον έβαζε ο Πετράκης. Δεν μπορώ να καταλάβω από τη στιγμή που έχει βγει κιόλας η φήμη ή η πληροφορία, δεν ξέρω τι είναι από τα δύο τελικά, ότι ο Κράνης δεν υπολογίζεται. Πραγματικά η εικόνα στο... Καλά, η εικόνα στη Φιλαδέλφια μου θύμισε όταν είχα βάλει πρώτη φορά το ξαδερφάκι μου που τώρα είναι 7 χρονών να παίξει FIFA που δεν ήξερε τι να κάνει με την μπάλα και πήγαινε απλά την κρατούσε και έκανε κύκλους για να μην του πάρουν την μπάλα. Δηλαδή αυτή ήταν η εικόνα στη Φιλαδέλφια.
2: Το χειρότερο είναι ότι και επιθετικά και αμυντικά δεν δείξαμε τίποτα.
0: Δηλαδή τίποτα.
2: Το παιχνίδι με την ΑΕΚ ήταν μια καταστροφή.
0: Έδειξε όλη την όλο το κενό που έχει η ομάδα. Ας πούμε με το Βόλο καταλάβαμε ότι η ομάδα δεν έχει κέντρο. Ότι κάνανε ό,τι θέλανε μέσα στον αγωνιστικό. Εκεί στην περιοχή του κέντρου έβλεπες μόνο παίκτες του Βόλου. Η δική μας σε κάποια φάση έλεγες παίζουμε με 8, παίζουμε με 9. Δεν ήξερες τι να αντιληφθείς. Τέλος πάντων, αυτά θέλει ψυχραιμία και θέλει να τα δούνε μέσα στην ΠΑΕ. Γιατί θα πω τώρα κάτι το οποίο το είχαμε μάθει στο σχολείο. Ότι πρώτον, τα ενίκομοι είναι δήμο. Ξεκινάμε τα πάρα πολύ βασικά. Δεύτερον, ότι όταν υπάρχει ένας εμφύλιος μέσα σε ένα... σε οποιαδήποτε, σε μια χώρα, σε μια εταιρεία, σε μια ΠΑΕ, και οι αντίπαλοι, παύλα εχθροί, το ξέρουν, είναι πολύ εύκολο να σπείρουν τη διχόνοια ακόμα περισσότερο. Οπότε, κρατάμε τα όσα συμβαίνουν μέσα στην ΠΑΕ, να βρούνε κάποιες λύσεις, αυτοί οι οποίοι είναι οι αρμόδιοι για να βρούνε τις λύσεις. Ο κόσμος πάντα εκεί ήταν και πάντα εκεί θα είναι για να στηρίζει, αλλά αυτή η εικόνα που είδαμε στα δύο πρώτα μάτς, που το πρώτο κιόλας έφερε αποκλεισμό από το κύπελο, πάρα πολύ βασικό, θα μου πεις δεν γινόταν να παίζουμε με μια της Β' Εθνικής. Έχει γίνει να παίζει με της Β' Εθνικής. Δηλαδή, αν έχεις μια σοβαρή εικόνα, πιστεύεις ότι το Βόλο δεν μπορούσε να τον περάσει. Δεν θεωρώ δικαιολογία. Δεν πιστεύω ότι υπάρχει δικαιολογία σε αυτό το πράγμα. Για το μάτσα με το Βόλο στις Σέρες, πήγα να πω για το μάτσα με τις Σέρες, δεν έχω να συμπληρώσω κάτι. Ακόμα και οι αλλαγές... το πρόβλημα ήταν στην αρχική ενδεκάδα, που δεν μπήκαν να παίξουν, θα μου πεις, που να μην ήταν έτοιμοι. Εντάξει, δεν πειράζει, εκεί πέρα πηγαίνεις για την πρόκληση. Εμένα μου έδωσε την αίσθηση ότι ότι δεν ήξεραν τι κάνουν, ότι ήταν σαν να παίζουν φιλικό εκείνη τη στιγμή. Ενώ δεν ήταν φιλικό, κρινόταν μια πρόκριση που ούτε καν υπήρχε παράταση, ούτε τίποτα. Λοιπόν, να διαβάσω λίγο τα μηνυματάκια. Καναδιαρκές να πάρετε ρε. Η ομάδα χρειάζεται άλλους 11 παίκτες, κανονικούς παίκτες εννοώ. Και τα 11 δεν χρειάζεται, αλλά σίγουρα κατά τη γνώμη μου χρειάζεται 5-6. Και τα διαρκές είναι σε μια πάρα πολύ καλή φάση σε σχέση με αυτό που θα μπορούσε να είναι. Φτάσαμε τα 3.000, ξέρετε. Αν φτάσαμε τα 3.000.
2: Νομίζω ότι είμαστε πάρα πολύ κοντά.
0: Δηλαδή θα είμαστε κάνα 50 άργο κάτω.
2: Δεν ξέρω ακριβώς. Δεν θέλω να πω ψέματα. Και η αλήθεια είναι ότι και η ΠΑΕ δεν έχει βγάλει ανακοίνωση πρόσφατα. Οπότε...
0: Ναι. Τέλος πάντων, τα εισιτήρια διαρκείας είναι πάρα πολύ καλά σε σχέση με αυτό που θα μπορούσαν να είναι και με τις τιμές τους. Γιατί αυτό που συζητούσαμε πριν, φίλε Γιάννη, έχουμε ξεφύγει γενικά στο ελληνικό ποδόσφαιρο από τις τιμές που βλέπουμε. Έχει ξεφύγει η κατάσταση.
2: Η αλήθεια είναι ναι, ότι έχει ξεφύγει η κατάσταση. Δηλαδή, βλέπεις ότι πλέον και στο Βόλο, ας πούμε, 20-25 ευρώ θα είναι το εισιτήριο. Στην ΑΕΚ 22. Δηλαδή,
0: αυτό το 2,
2: έχει γίνει λίγο το ποδόσφαιρο.
0: Το 2, πού το βρήκαν, γιατί το βάλαν αυτό το 2, κάντε 25.
2: Έλαντε.
0: Κάντε 25 κάτω 20. Αυτό το 2 εμένα με ταράζει. Δεν μπορώ.
2: Δηλαδή, βλέπεις ότι λίγο τελευταία, αυτό που παρατηρώ κι εγώ, ότι γίνεται το ποδόσφαιρο λίγο ακριβό χόμπι.
0: Ναι, μα να σου πω κάτι. Θα γίνει είδος πολυτελείας. Θα γίνει χόμπι πολυτελείας. Πώς είναι η πασία? Κάπως έτσι.
2: Εντάξει. Ναι, ναι. Η αλήθεια είναι ότι κάπως το άκουγα και παλιότερα για ανθρώπους που πηγαίνανε γήπεδο στην Αγγλία, στην Ισπανία και λέγανε για τρελές τιμές και ότι δεν βρίσκεις εισιτήρια. Και να που ήρθε η ώρα να το δεις στην Ελλάδα αυτές τις ακριβές τιμές.
0: Ναι, αλλά εντάξει, εκεί πέρα θα έχουν πάλι τις δικαιολογίες. Ανέβηκε το λάδι, ανέβηκε το ένα, ανέβηκε το άλλο. Γιατί να μην ανέβηκε το τέτοιο?
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Κάπως έτσι, όπως πήγε το πιτόγυρο 5,5 ευρώ.
2: Είναι ακριβή ζωή, οπότε ακριβά και τα διαρκείας.
0: Ναι ρε, πήγε 5,5 ευρώ το πιτόγυρο τώρα. Τι να πούμε.
2: Διάβασα τα μηνύματα, μην σε διακόπτουμε.
0: Ναι, θα επιστρέψουμε σε αυτό πιο πριν, πιο μετά. Λοιπόν, ο κόσμος πάει και στηρίζει παντού. Και το Σάββατο Βόλο θα είμαστε. Το θέμα είναι να εμφανιστεί η ομάδα. 1000 χρόνια. Αυτό που είπα ακριβώς, φίλε Ερίκο. Ο Thom Con λέει: παίξαμε χειρότερα με ΑΕΚ φέτος σαν ομάδα. Σαν ομάδα Α. Ή πέρσι στο κύπελο με Ολυμπιακό σαν ομάδα Β. Το μάτς με τον Ολυμπιακό δεν το είδα πέρσι. Εγώ... Από επιλογή. Δεν το είδα πέρσι.
2: Εγώ το είχα δει, αλλά από τα στιγμιότυπα που είδα και βάσει τις προσδοκίες που είχαμε σε σχέση με το περσινό παιχνίδι, θεωρώ ότι παίξαμε χειρότερα φέτος.
0: Άντε
2: ρε. Λόγω των προσδοκιών που είχαμε, έτσι. Ναι. Γιατί η φετινή ομάδα έχει άλλες προσδοκίες. Μιλάμε για μια ομάδα αλφαεθνικής, διαφορετικά. Έτσι. Ναι. Ενώ πέρσι δεν πήγαινε για κάτι, για κάτι άλλο. Πέρσι ήταν αυτός σκοπός η άνοδος.
0: Ναι, δηλαδή δεν σε ενδιαφέρει. Εντάξει, όχι να ξεφτυλίσεις βέβαια και με 6 γκολ. Δεν το συζητάμε. Ναι. Αλλά παίξε.
2: Είσαι ομάδα β' εθνικής. Τώρα μιλάμε για μια ομάδα. Για μια ομάδα η οποία είναι α' εθνική, έτσι.
0: Ναι.
2: Έχει διαφορά.
0: Και με budget πολύ περισσότερο από αυτό που.
2: Τουλάχιστον δεν είδαμε βελτίωση. Δεν είδαμε βελτίωση. Δηλαδή θα μπορούσε κάλλιστα. Άμα δεν ήταν από τα στιγμιότυπα που είδα, παιδιά, γιατί δεν τα είδαμε όλα, ήμασταν στο γάμο. Από τα στιγμιότυπα που είδαμε, θα μπορούσε κάλλιστα να είναι 6-0.

0: Εγώ το έκλεισα, όχι το έκλεισα, το έβλεπα, αλλά δεν το παρακολουθούσα. Εκεί μετά το 65 δεν. Λέω εντάξει, φτάνει. Τα μάτια μου. Μετά ήρθε ο φίλος ο Κέλλερ και ήπιαμε για να ξεχάσουμε αυτά που βλέπαμε. Λοιπόν, κάπου πήρε το αυτί μου ότι για όλα φταίει ο Κυριακίδης. Καλή σεζόν σε όλους, παιδιά, όλοι βόλο. Λέει ο Ραφαήλ.
1: Εννοείται πως φταίει που σηκώνεται. Τι σηκώνεσαι ρε φίλε, δεν κατάλαβα. Μετά τον έκραζα και μου λέει, εγώ αυτό αφού χάσαν λέει την μπάλα στο κέντρο. Του λέω, δεν μπάλα στο κέντρο.
0: Σηκώθηκες. Κουνήθηκες από τη θέση σου.
1: Εσύ σηκώθηκες.
0: Ναι ρε φίλε, αυτό δεν το κάνετε ρε παιδιά.
1: Δεν το κάνεις.
0: Δηλαδή πόσες φορές θα αναλύσουμε το τι κάναμε εμείς πέρσι πριν ανεβούμε.
1: Δεν το κάνεις, δεν το κάνεις, όχι.
0: Δεν το κάνεις.
2: Καλά, εγώ ξέρω και κάποιους που άλλαξαν ρούχα έτσι.
0: Αλλά ναι, ναι, ναι.
2: Δηλαδή
0: ναι.
2: Εγώ άλλαξα κασκόλ και μπλούζα και το μετάνιωσα πάλι.
0: Εγώ δεν ξέρω αν άλλαξα κάτι ή αν έβαλα
2: επίσης,
0: κάτι που δεν φορούσα.
2: Το άλλο που ήθελα να πω, που μάλλον φταίει το κασκόλ, παιδιά το ξέρω. Δεν έχω σταυρώσει νίκη με αυτό το κασκόλ. Δεν θα το ξαναπάρω. Το είχα μαζί μου και στο γάμο του Σοκράτη το κασκόλ αυτό. Και το συνειδητοποίησα τώρα.
0: Τώρα το συνειδητοποίησες.
2: Ναι. Πόρεσε. Μόνο ευρωπαϊκά βλέπει καλά αυτό το κασκόλ.
0: Εντάξει. Για το ποδόσφαιρο περίμενε. Α, στο μπάσκετ πάρτο. Στο μπάσκετ πάρτο. Στο ποδόσφαιρο περίμενε.
2: Πάει καλά με το ποδόσφαιρο το δικό μας. Με τη Μάιντς μια χαρά το είχε πάει. Το ευρωπαϊκό της Μάιντς.
0: Δεν ξέρω, ρε φίλε. Δεν ξέρω.
2: Πρέπει λίγο να. Πρέπει λίγο να βρει. Θα πάω σε άλλο ευρωπαϊκό άλλη ομάδα με το κασκόλ αυτό. Να δούμε τι θα κάνει.
0: Πρέπει λίγο να βρει τα τέτοια.
2: Ναι, πρέπει.
0: Λοιπόν. Αυτή τη στιγμή έχουμε θεωρητικά 3 αγώνες στα μέτρα μας, λέει η Μαρίνα. Υπάρχει μια ακρίβεια και δεν ανταποκρίνεται στην τσέπη του ανθρώπου. Προφανώς. Το γήπεδο πρέπει να είναι για όλους. Ναι. Γιατί όπως είπαμε πριν, δεν είναι ούτε γκολφ ούτε πασία. Το ποδόσφαιρο είναι το άθλημα του λαού. Λοιπόν, ο Ρίκος λέει: η διοίκηση πρέπει να πάρει αποφάσεις. Αυτή έχει το μαχαίρι και το καρπούζι. Ή θα τους μαζέψει όλους να τα βρουν και να πορευθούν και να πορευθούν χωρίς κόντρες για το καλό της ομάδας ή να διώξει κάποιους. Συμφωνώ 100%. Γιατί αυτή η κατάσταση η οποία έχει δημιουργηθεί και βλέπουμε τις τελευταίες μέρες, πάλι σήμερα ο κύριος Ματζάρη βγήκε στο Αθλέτικο, βγήκε και στο SDNA για να κάνει κάποιες δηλώσεις, τις οποίες δεν τις διάβασα όλες. Αναφέρθηκε στον κύριο Κόντι. Μετά ο κύριος Κόντις το απάντησε με TikTok και μου θυμίζει λίγο μια κατάσταση, δεν μπορώ να τη χαρακτηρίσω, reality, σαν να ζούμε ένα reality. Δεν ακούγεσαι φίλε Γιάννη, περίμενε.
1: Πάντως σίγουρα δεν είναι η κατάσταση σοβαρής οργανωμένης ΠΑΕ.
0: Ναι.
1: Συγγνώμη, αλλά δεν είναι αυτή η κατάσταση.
0: Εμένα αυτό που δεν μου άρεσε είναι ότι ο Ματζάρη, αντί να καθόμαστε και να βλέπουμε το πώς θα νικήσουμε το Σάββατο, γιατί πρέπει να έχουμε κάποιους βαθμούς, πρέπει κάποιος, δεν ξέρω ποιος, και δεν με ενδιαφέρει και το ποιος, εμένα με ενδιαφέρει και όλους πρέπει να μας ενδιαφέρει το αποτέλεσμα, όχι ο τρόπος. Κάποιος πρέπει να κάτσει και να τους πει, προπονητές, όλο το επιτελείο του Ματζάρη, παίκτες, δεν ξέρω, οι Έλληνες που έχουμε, να πιάσουν τους υπόλοιπους που μεταφράζουν από, όπως έμαθα από τον Βασίλη και από τον Ραφαήλ που μεταφράζει ο Τσάκλα γιατί δεν μπορούν να συνεννοηθούν μαζί μεταξύ τους. Δηλαδή
1: αυτό ναι, το άκουσα και από τα παιδιά από το Aftermatch Analysis και πραγματικά λέω τι γίνεται, δηλαδή βάζουμε παίχτη να μεταφράζει άλλους παίχτες.
0: Χάνονται στη μετάφραση. Εγώ κόβω το κεφάλι μου ότι χάνονται στη μετάφραση, γιατί να σου πω κάτι, μπορεί να ξέρει την γλώσσα τέλεια, αλλά ο άλλος να μην την ξέρει. Κατάλαβες. Οπότε πρέπει να κάτσεις να δεις και να μεταφέρεις ειδικούς όρους σε μια γλώσσα η οποία δεν είναι η μητρική σου. Πάρα πολύ βασικό. Οπότε αυτοί στάντερ χάνονται στη μετάφραση από την εικόνα της ομάδας που βλέπουμε. Γιατί όταν βλέπεις ότι ο ένας είναι σε άλλη θέση, πάει από εδώ, πάει από εκεί, ότι μια μπάλα περνάει μια κάθετη από όλο το γήπεδο, κανείς δεν την κόβει αυτή την κάθετη και εμείς έχουμε πιει 5 γουλιές μπύρα μέχρι να φάμε τον γκολ, κάτι πάει λάθος, κάτι δεν έχουν καταλάβει στο σύστημα. Δεν ξέρω

0: το σύστημα. Δεν είμαι, ξέρω και τα συστήματα του ποδοσφαίρου απ' έξω, ούτε ξέρω πώς μπορεί να λειτουργήσει κάθε σύστημα. Το μόνο που ξέρω είναι ότι αυτή η εικόνα δεν είναι η εικόνα Ηρακλή που επέστρεψε μετά από 9 χρόνια και θέλει όχι να, να είναι πρωταγωνιστής, αλλά τουλάχιστον να έχει μια αξιοπρεπή εμφάνιση. Γιατί τώρα η ΑΕΚ αντιπέσει, ήταν πρωταθλήτρια, ήταν το ένα, ήταν το άλλο, ήθελε, που αν δεν έπαιζε και τον προκριματικό του Champions League. Τι πάθατε, όλα καλά.
1: Δες το από κάτω.
2: Δεν το έχω βάλει, δεν είναι για να μπει.
0: Τι να δω.
1: Όχι, τίποτα. Εντάξει.
0: Καλά, θα μου πείτε μετά.
1: Πήγε να γίνει κάτι, αλλά τελικά δεν είναι, ευτυχώς. Το ναι. Σώσαμε.
0: Λοιπόν, τι έλεγα τώρα, με έπιασε το τέτοιο.
2: Συγγνώμη, ναι, σε έκοψα, Κατερίνα.
0: Δεν πειράζει. Δεν είναι εικόνα μιας ομάδας η οποία επέστρεψε μετά από 9 χρόνια και να πει ότι εγώ εδώ είμαι, έχω τον κόσμο μου, όσο και να προσπαθήσατε να με διαλύσετε, δεν το καταφέρατε και πάμε και ξεφτιλιζόμαστε μέσα στο γήπεδο. Που υποτίθεται έχουμε το έκτο μεγαλύτερο μπάτζετ, έτσι. Λοιπόν,
1: νομίζω κυρίως δεν μας ενοχλεί. Δεν μας ενοχλούν οι ήττες. Μας ενοχλεί ότι δεν βλέπουμε κάτι το οποίο θέλαμε. Δηλαδή μια οργάνωση, ότι κάτι χτίζεται. Αυτό είναι το πρόβλημα για μένα.
0: Λοιπόν, δεν υπάρχει οργάνωση. Νομίζω ότι δεν υπάρχει και σαφήνεια στο μοίρασμα των ρόλων εκεί μέσα. Ότι ο καθένας κάνει ό,τι γουστάρει. Αν δεν υπάρχει μια ιεραρχία, το τι θα κάνω, μετά επικρατεί το χάος. Θεωρώ. Δεν ξέρω τι θεωρείτε. Εμένα αυτή είναι η άποψή μου, η ταπεινή, ότι δεν χρειάζεται εμφύλους, δεν χρειάζεται να ξεκατηνιαζόμαστε και να είμαστε ανιταπάνια, γιατί μόνο αυτό δεν είδαμε ακόμα. Όλα άλλα. Λοιπόν, να δω εδώ πέρα. Ο Κωνσταντίνος λέει: καλησπέρα, καλή εκπομπή και χαιρετισμού σε όλους. Κατερίνα, πάρε το Powerbank στο Βόλο για να μπορέσουμε να δούμε το μάτς. Να δω το Powerbank. Το έχω εδώ πέρα. Κρατάει πάρα πολύ, αλλά έτσι όπως είναι, μπορεί και να μας το πάρουν στον έλεγχο, γιατί είναι πολύ βαρύ. Άμα το πετάξεις, έχεις πάσει κεφάλι. Στάνταρ. Για να μπορούμε να δούμε την εκπομπή. Την εκπομπή, λέω, το μάτς. Λοιπόν. Όλα ανάποδα και με το Καφτατζόγλιο, όπως το βλέπω, έκτη αγωνιστική θα παίξουμε. Δύσκολα θα είναι έτοιμο με Ατρόμητο. Το Καφτατζόγλιο είναι μια άλλη μαύρη σελίδα, θα πω εγώ, για τον Ηρακλή, γιατί τα λεφτά που πάνε στο Καφτατζόγλιο δεν μπορεί να τα φανταστεί κανείς. Και η διοίκηση του Καφτατζόγλιου και ο κύριος Βρούτσης δεν είναι εκεί. Το μόνο που ξέρανε σε αυτό και μπορώ να πω με βεβαιότητα ότι υποστηρίζω την ΠΑΕ, γιατί και η κυρία Περάκη που την είχαμε φιλοξενήσει σε μια από τις τελευταίες εκπομπές την περσινή σεζόν και ο κύριος Μανεβασιώτης με βάση τις δικές μου πληροφορίες κάνανε τα δύνατα δυνατά και πληρώσανε πράγματα τα οποία δεν ήταν να πληρωθούν από την ΠΑΕ. Οπότε τα κονδύλια που βγήκανε και εκεί πέρα με τα πανηγύρια και τις υπογραφές και μπλα μπλα μπλα, όλο αυτό το τέτοιο που είδαμε, το τσίρκο τότε, δεν μπορώ να καταλάβω το τι συμβαίνει. Βασικά μπορώ να καταλάβω, αλλά δεν χρειάζεται να το πούμε στον αέρα, γιατί μπορείτε να καταλάβετε και από μόνοι σας. Λοιπόν, όπα, κάτσε, περίμενε. Πολύ κάτω πήγαμε. Όλα αυτό το διαβάσαμε. Καλησπέρα, η αλλαγή ονόματος στο Ηρακλής Radio φταίει. Ορίστε, βρήκαμε ποιος
1: 100% επιβεβαιώνω. 100%.
0: Να γίνει ψηφοφορία και να αλλάξει το ΙΤΑΡΟ, μπας και γίνει κάτι με την ομάδα.
1: Και στο στούντιο, και το στούντιου φταίει.
0: Και το στούντιου. Στη 9 θα κάνουμε εκπομπή.
1: Ο ξαδερφός.
0: Στη 9, λοιπόν. Αν είχαμε μια βάση 10K διαρκεία, σίγουρα θα παίζαμε χαμηλότερα σε τιμή. Μην ξεχνάμε, σέρες, 30 ευρώ το εισιτήριο. Και είδα αρκετό κόσμο να είναι με εισιτήρια αντί για διαρκεία, παραδείγματος χάρη. Έχεις απόλυτο δίκιο.
2: Κατερίνα, θέλω λίγο να δεις την δικιά μου τοποθέτηση που γράφεται, που την έχω γράψει ακριβώς από κάτω.
0: Το ΙΤΑΡΟ μου έκλειψε το χορτάρι.
2: Το έχεις ακριβώς μπροστά σου το χορτάρι.
0: Ναι, το κατάλαβα. Εσένα γιατί σου έκλειψε το χορτάρι?
2: Το καφταντζόγλιο
0: έκλειψε.
2: Α,
0: ναι.
1: Εδώ, παιδιά, το έχουμε το χορτάρι. Δεν μπορούμε να το βάλουμε.
3: Αποκλειστικό, να ξέρετε.
0: Αφού τώρα αποκλειστικότητα, αυτό είναι το κοινό.
3: Εμείς γι' αυτό το έχουμε εδώ, για να δείχνουμε ότι εμείς το έχουμε το χορτάρι. Από εμάς θα το ζητήσουν.
0: Θα πάμε στο τζάμπο, θα πάρουμε άλλα. Δεν ξέρω κι εγώ πόσα χρειάζονται για να βάλουμε στο καφτατζόλ. Θα κάνουμε μια χοντρική και θα πάμε να το βάλουμε. Μπας και παίξουμε. Μια χαρά είναι. Ούτε μύκητες πρέπει να κολλάνε τα πόδια τους μετά από αυτό, από αυτή την ποιότητα. Λοιπόν, κάτσε τώρα γιατί εδώ πέρα τα κάνουμε σαν τα μούτρα μας τα κάναμε. Το σεμεδάκι, τι σουρεάλ κατάσταση είναι αυτή. Σεμεδάκι, γρασίδι, τάμπλετ, όλα καλά. Εντάξει. Μια γάρα. Λοιπόν, ισχύει όμως ότι στις αίρες στην αρχή με στέλνει η μαμά μου, έχει κόσμο. Λέω, μπα, τίποτα, επειδή είχαμε μπει, ξέρεις, από πολύ νωρίς. Και μετά βλέπω γεμίζει, γεμίζει και γεμίζει και γεμίζει και αρχίζει ο γόνας και συνεχίζει να γεμίζει. Εν τω μεταξύ σε αυτό το μάτς έχει έρθει ο ανιψιός του θείου μου, ο οποίος μένει στη Γαλλία και δεν πρόλαβε ποτέ να, στις καλοκαιρινές διακοπές, είναι μικρός, να πετύχει μάτς στο Ηρακλή και το πέτυχε φέτος. Μέχρι και από τη Γαλλία έρθανε.
1: Αυτός θέλει.
0: Ναι.
1: Αυτός.
0: Ναι. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Το βρήκαμε, το βρήκαμε, το βρήκαμε. Λοιπόν, εκτός αν κάνουν τόσο πολλά πράγματα και απλά δεν φαίνεται. Α, συγγνώμη. Παιδιά, γιατί κατεβαίνω. Τώρα το τάμπλετ εμένα δεν με βολεύει όμως. Κατεβαίνουν τα μηνύματα χωρίς να θέλω. Λοιπόν, χαιρετώ την παρέα. Παιδιά, η ομάδα έχει γεμίσει ισχυρούς τύπους, αλλά και ξεροκέφαλους. Συνήθως αυτό συμβαίνει. Οι ισχυροί νομίζουν ότι ξέρουν τα πάντα. Με την καλή την έννοια. Εγώ δεν το λέω με την καλή την έννοια. Και θα ξεκατηνιαστούμε αν δεν βρεθούν ισορροπίες. Έχουμε ξεκατηνιαστεί ήδη. Το αθλέτικο, αυτό που έλεγε ο Παύλος πριν, όσο πρόλαβα να ακούσω, γιατί ήμουν στο δρόμο για να έρθω. Τα like που έχει πάρει η συνέντευξη του Ματζάρη είναι τραγικά.
1: Άλλο που δεν θέλουν κι αυτοί.
0: Ναι ρε, άλλο που δεν θέλουν να πούνε κάτι κακό για τον... για τον Ηρακλή. Τέλος πάντων, δεν έχω κάτι με το συγκεκριμένο σετ, αλλά θυμάμαι που πέρυσι κάτι με ένα πέναλτι που είχε γίνει και δεν ήταν, ήταν το πέναλτι φάντασμα.
1: Πέρυσι με την Τρίπολη, το πέναλτι φάντασμα.
0: Το πέναλτι φάντασμα, το θυμάστε? Πολύ φάντασμα. Δηλαδή, αν είναι πέναλτι το. Αν δεν είναι πέναλτι αυτό, τι συμβαίνει?
1: Πέρυσι μιλάμε με τον Ντουρμισάη, έτσι το
0: λέμε. Ναι, αυτό το πέναλτι φάντασμα. Το γνωστό πέναλτι φάντασμα.
1: Εγώ είδα και κάτι άλλο, να σου πω την αλήθεια. Είδα ότι στο Ωμέγα, σε μια εκπομπή ποδοσφαιρική, δεν θυμάμαι πώς λέγεται, την Κυριακή το βράδυ, και εδώ πέρα να πω για ακόμη μια φορά, ευχαριστούμε πολύ τον Βασίλη και τον Ραφαήλ που μας κάνανε παρέα και δεν ακούμε αυτούς τους τύπους, γιατί πραγματικά ακούμε για Ηρακλή. Ακούγαμε Ηρακλή και προσπαθούσαμε κι εμείς να καταλάβουμε λίγο τι γίνεται, τι έγινε στο παιχνίδι.
0: Ναι.
1: Δεν θυμάμαι πώς λεγόταν η εκπομπή του Μέγκα, που γράφανε, να θυμάμαι καλά, διασύρθηκε ο Ηρακλής, κάτι τέτοιο. Κάπως έτσι θέλω να δείξουν ότι εγώ το εξέλαβα ότι εσείς που πήγατε με τον Παραθηναϊκό, γιατί ναι, κάποιοι θεωρούν ότι πήγαμε με τον Παραθηναϊκό επειδή ο Παραθηναϊκός μας έδωσε περισσότερα λεφτά στα τηλεοπτικά.
0: Που όλα business είναι.
1: Ναι, κάπως έτσι, ότι εσείς, να το πω έτσι, με την ΑΕΚ του Παναθηναϊκού δεν θα παίξετε καλά, θα παίξετε μόνο με τον Ολυμπιακό. Εγώ έτσι το εξέλαβα τουλάχιστον.
0: Να.
1: Δεν ξέρω αν ισχύει.
0: Κοίτα, ο καθένας μπορεί να λέει ό,τι θέλει. Δημοκρατία έχουμε. Ναι, δημοκρατία έχουμε. Ο καθένας μπορεί να λέει ό,τι θέλει. Και από τότε που βγήκε το Facebook και το Instagram, καταλαβαίνουν όλοι το πόσο ηλίθιοι είναι κάποιοι άνθρωποι. Μέχρι τότε το ξέρανε μόνο οι συγγενείς τους και γι' αυτό δεν τους καλούσαν στα τραπέζια και σε αυτά. Τώρα ο ένας βλάκας βρίσκει τον άλλο βλάκα από κάτω και συμφωνούν κιόλας. Τότε δεν θα συνέβαινε, τα παλιά τα χρόνια δεν θα συνέβαινε αυτό, που δεν υπήρχε Facebook, δεν υπήρχε καν τηλέφωνο. Μια χαρά. Τους απομονώνανε και τέλεια. Δημοκρατία πάνω απ' όλα. Λοιπόν. Εγώ είμαι περίεργος να μάθω τι στο κέρατο έκαναν 2 εβδομάδες στην Ιταλία. Ανέκδοτο τους έλεγε στην προετοιμασία. Έλεος δηλαδή. Δεν ξέρω, ρε φίλε, τι κάνουν στην προετοιμασία. Δεν ήμουν εκεί πέρα.
2: Ρε, μήπως μαθαίνουν Ιταλικά.
0: Μήπως... Για να μπορούν να συνεννοούνται μεταξύ τους.
2: Δεν ξέρω.
0: Μπορεί. Να μαθαίνουν Ιταλικά. Δεν ξέρω. Να έκανε εκπαίδευση ο Τσάκλα στο να μπορεί να μεταφράζει πάρα πολλές γλώσσες. Ξέρετε, αυτό πληρώνει τα δρά.
1: Αν είναι δυνατόν. Δηλαδή, εγώ αυτό που κατάλαβα είναι ότι ο Τσάκλα μένει στο Ηρακλή γιατί μιλάει πολλές γλώσσες. Αυτό κατάλαβα. Ότι ο Ισπανός, ο Μουνιόθ.
0: Ναι.
1: Δεν παίζει γιατί δεν μιλάει άλλη γλώσσα εκτός από Ισπανικά.
0: Δεν ξέρει κανένα Ισπανικά.
1: Για τόσα φροντιστήρια ξένων γλωσσών υπάρχουν. Δεν ξέρω τι
0: να σου πω κάτι. Αυτό το έχουμε τελικά μόνο στην Ελλάδα. Ναι. Να μαθαίνουμε ξένες γλώσσες. Ναι. Όλοι οι άλλοι είναι πάρα πολύ περήφανοι και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά. Μια φορά όταν δούλευα ακόμα στο πόστο του σέρβις, ήρθε η άλλη και μου μιλούσε τη γλώσσα της. Και εγώ της μίλησα στα ελληνικά. Άμα θέλει ο καθένας να μιλάει όπως θέλει, θα συνεννοηθούμε στα ελληνικά. Θες? Δεν θες? Πήγα εκεί πέρα κάτω, πρέπει να το ήπια, δεν θυμάμαι.
3: Καλά, δεν έχει σημασία τώρα αυτά. Εμείς όλοι θα πάμε το Σάββατο στο Βόλο. Να. Θα πιούμε τα τσιπουρά μας και εμείς Ιταλικά θα μιλήσουμε μετά.
0: Ναι, ισχύει.
3: Όλοι μαζί.
0: Ισχύει.
3: Οπότε όλοι ετοιμαστείτε για Βόλο. Δεν μας νοιάζει η ομάδα, αλλά δεν μας νοιάζει κιόλας. Εντάξει, δεν βάζουμε εμείς τα λεφτά στην ομάδα, έτσι.
0: Εντάξει, σοβαρά τώρα.
3: Εμείς απλά
0: έχουμε βάλει όμως και το λιθαράκι.
3: Πήραμε ένα διαρκείας. Δεν...
1: Εμείς πάντα ακολουθούμε.
3: Αυτό είναι.
0: Ρίση,
3: και εμείς αυτό θα θυμόμαστε. Ακολουθήσαμε εκεί. Ναι. Εμείς να είμαστε εντάξει με τους εαυτούς μας ότι πήγαμε. Να είμαστε χαρούμενοι με τους εαυτούς μας ότι πήγαμε, γιατί πάμε. Περισσότερο θα είμαστε χαρούμενοι αν πάμε παρά άμα κερδίσουμε, χάσουμε. Τώρα δηλαδή όλοι, και εμένα και το Γιάννη και εσένα Κατερίνη, νομίζω, μας πείραξε που δεν πήγαμε στην ΑΕΚ.
0: Ναι.
3: Περισσότερο εμένα με πείραξε που δεν πήγα στην ΑΕΚ παρά που χάσαμε από την ΑΕΚ.
0: Και εμένα με πείραξε.
3: Και το πόσο χάσαμε. Αυτό. Αυτή είναι η δικιά μου άποψη.
0: Και εμένα με πείραξε αυτό. Συμφωνώ απόλυτα με την Ελευθερία. Λοιπόν, είμαι σεραίος, λέει, και θέλω να βλέπω τον Ηρακλή. Έχω πατήσει εδώ πέρα, δεν ξέρω. Και θέλω να βλέπω τον Ηρακλή στις Σέρες. Ωραία. Δεν θα τον βλέπεις τον Ηρακλή στις Σέρες. Μια φορά έγινε αυτό. Συγγνώμη. Δεν θέλω. Λοιπόν, εγώ, ναι. Μπορούν να δουν τα άλλα τα γατάκια του ή τα ρο τώρα την εκπομπή και να μην μας πουλάνε παπά. Τι είναι αυτό, δεν κατάλαβα.
1: Ούτε εγώ.
0: Μπορούν να δουν τα άλλα τα γατάκια του ή τα... του Ήρα Ρο. Ναι. Το έγραψε και λάθος, φίλε. Τώρα την εκπομπή για να μην μας πουλάνε παπά. Ποια εκπομπή? Τη δικιά μου εκπομπή, λέει.
1: Μάλλον.
0: Γιατί εγώ που...
3: Λοιπόν, είναι πάρα πολύ ωραία εκπομπή και θέλουν να την δουν οι υπόλοιποι και να κάνουν τέτοια εκπομπή.
0: Δεν ξέρω. Αμφιβάλλω. Πάντως, λοιπόν. Ρε παιδιά, δύο επιχειρήσεις είχαμε 20 άτομα σύνολο. Οκ, μια σχέση. Οκ, καμία σχέση. Αλλά αυτό το χάος και την εργοπορία σε όλα πρώτη φορά τη βλέπω. Σαν δημόσιο πάλι. Δεν μπορώ να διαφωνήσω. Συγγνώμη. Εκτός αν κάνουν τόσα πολλά πράγματα και απλά δεν φαίνονται. Τι να πω, κοίτα, αποκλείται να μην φαίνονται όλα. Κάτι θα φαινότανε. Δεν γίνεται. Λοιπόν, δεν είναι μόνο το μπάτζερ, παιδιά. Το 3-5-2 ή ό,τι στο κέρατο προσπαθούν να παίξουν θέλει πολλή δουλειά. Και επίσης θέλει τρομαρή ταχύτητα και πνευμόνια. Άλλο αυτό. Εγώ αυτό που έβλεπα είναι ότι δεν έχει ταχύτητα η ομάδα. Και δεν κυνηγάει την μπάλα. Όταν έχαναν την μπάλα, ειδικά στο μάτς με την ΑΕΚ το παρατήρησε αυτό, κάνανε σαν κακομαθημένα. Δηλαδή, έχασα την μπάλα. Τρέχα να την πάρεις. Δεν γίνεται, εντάξει.
1: Εμείς παλιά είχαμε ένα κανόνα που λέγαμε όποιος στέλνει έξω πάει και τη φέρνει.
0: Ναι, κάπως έτσι.
1: Όποιος τη χάνει τρέχει να πάει τη φέρει, ξέρω εγώ.
0: Και στα τρία corner penalty.
1: Ναι.
0: Κάπως έτσι. Λοιπόν, εγώ βλέπω ήρθα για διακοπές ο Ματζάρη. Δεν μπορεί να έρχεσαι μια μέρα πριν. Κοίτα, εγώ όταν πήγαμε στο αεροδρόμιο παρατήρησα ότι τα ρούχα του δεν ήταν πάρα πολλά. Είχε πάρα πολύ λίγες βαλίτσες σε σχέση με το διάστημα στο οποίο θα έπρεπε να μείνει. Εντάξει, τώρα υπάρχουν αρμόδιοι για αυτά. Δεν θα πούμε εμείς για τον Ματζάρη. Εμείς λέμε, εμένα με πείραξε που ο Ματζάρη είπε ότι ο διαιτητής θα πρέπει να σφυρίζει τις μεγάλες και τις μικρές ομάδες το ίδιο στο μάτς με την ΑΕΚ. Και μας είπε εμάς μικρή ομάδα. Γι' αυτό λέω ότι κάποιος πρέπει να πάει να τους πει ήρθατε στον Ηρακλή, το αυτό, ένα, δύο, πέντε, δέκα.
1: Το ότι δεν έχουμε απαιτήσεις φέτος.
0: Ναι, δεν
1: είναι, καταλαβαίνουμε πώς είναι τα πράγματα, δεν σημαίνει ότι ανεχόμαστε και.
0: Σεβάσου λίγο την ομάδα. Και έναν κόσμο που μάζεψες γύρω στους 3 με 4 χιλιάδες στις Σέρες.
1: Εκτός αυτού, εγώ να πω και κάτι άλλο. Νομίζω ότι αυτό που κάνει ο Ματζάρη καταστρέφει τη σχέση που έχει χτίσει η διοίκηση Μονεβασιώτη με τον κόσμο.
0: Ξαναπες το.
1: Θεωρώ ότι αυτό που κάνει, αυτή η υπεροψία του Ματζάρη,
0: ναι,
1: κατά κάποιο τρόπο καταστρέφει την σχέση που έχει χτίσει η διοίκηση Μονεβασιώτη με τον κόσμο. Κατάφερε η διοίκηση Μονεβασιώτη να πείσει τον κόσμο να επιστρέψει στο γήπεδο, να τον πείσει μάλιστα να αγοράσει μαζικά διαρκείας.
0: Που αυτό δεν συνέβαινε ακριβά, το προηγούμενο χρόνια. Ναι.
1: Ακριβά μαζικά διαρκείας. Και όποτε λέει η διοίκηση Μονεβασιώτη ότι πρέπει να αλλαχθεί ο προπονητής ή πρέπει να γίνει αυτό, εμείς λέμε απλά έχει δίκιο.
0: Ναι.
1: Έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη στη διοίκηση.
0: Γιατί πέρσι του βγήκε. Άλλαξε πόσους.
1: Και γενικά μας αρέσει η νεοτροπία του. Εγώ θα το κάνω να πετύχει. Ναι. Αυτή η νοοτροπία λείπει από τον Ηρακλή και μας αρέσει.
0: Λοιπόν, σαν να μην μελέτησε την ομάδα. Εγώ είμαι σίγουρη ότι δεν μελέτησε την ομάδα. Φαίνεται ότι δεν τη μελέτησε την ομάδα. Δεν ξέρω τι φταίει. Μπορεί να κάνουμε τόσοι άνθρωποι λάθος. Πολύ, πολύ πιθανό. Το ξεκατίνιασμα δηλώνει μη επαγγελματισμό. Δεν ενδιαφέρει κανέναν οι προσωπικές κόντρες. Μας ενδιαφέρει η σταθερότητα και το καλό της ομάδας. Οι κόντρες μόνο τροφή δίνουν στα ΜΜΕ, που δεν περιμένουν εκεί με τις καλύτερες προθέσεις. Είναι στον τοίχο, είναι στη γωνία και σε περιμένουν να σε πυροβολήσουν. Ο Κόντης παίρνει κάτι κουρασμένα παλικάρια που δεν έχουν παίξει 1-2 χρόνια ή κάτι παιδιά χωρίς εμπειρία. Εντάξει, βέβαια, και ο Ατζάρη ήθελε και τον Οκάκα. Δηλαδή, δεν μπορώ να φανταστώ ότι θα λέγαμε για τον, θα θέλαμε τον Οκάκα για να παίξει. Ναι, δυνατός, ναι, το ένα, ναι, το άλλο, είναι και 100 κιλά. Και δεν κάνω body shaming, είμαστε στο ποδόσφαιρο. Είναι λειτουργικά τα θέματα. Εκλογές έρχονται, να τα θυμάστε αυτά όταν έρθει η ώρα. Συμφωνώ. Κάναμε συμφωνία με Ζάκρετ και έβγαλαν τα Intersport την περσινή για πούλημα. Δηλαδή, άμα αυτό δεν είναι αποτυχία του τμήματος marketing, τι είναι? Αυτό δεν το ξέρω. Δεν το επιβεβαιώνω. Δεν ξέρω τι έγινε.
1: Ούτε εγώ ξέρω κάτι.
0: Το έβγαλε γιατί γενικά έχει ομαδών φανέλες. Φανέλες ομάδων.
1: Εντάξει, μπορεί να έχουν παλιότερα στόκρε, παιδιά. Δεν είναι παράξενο.
0: Ναι, δεν είναι κακό. Δηλαδή δεν έβγαλε τις καινούργιες και τις περιμέναμε στα Ζάκρετ και πήγανε στα Intersport.
1: Εγώ έχω πάει σε πολλές ομάδες στο εξωτερικό που τυχαίνει να έχουν και περσινές ή προπέρσινες φανέλες, τις οποίες τις στοκάρουν με ένα ποσό, ας πούμε, γιατί πουλάνε. Δεν είναι κακό.
0: Ναι, εντάξει. Πουλάνε φανέλες στο Ηρακλή, ρε φίλε. Είχαμε να δούμε να πουλούνται φανέλες στο Ηρακλή. Πόσα χρόνια. Λοιπόν, εμένα αυτό δεν με βολεύει καθόλου τώρα που έχει συμβεί με το τάμπλετ. Γιατί χάνουν τα μηνύματα. Μια χαρά είχαμε τον υπολογιστή. Θα αρχίσω να γκρινιάζω.
3: Θα κάνεις σαν τον Στέφανο κι εσύ.
0: Α, ναι. Ωραία, μια χαρά τα λέει ο Στέφανος.
1: Θες να μου πεις ότι ο Στέφανος έβλεπε αυτό το πράγμα, αποκλείεται.
3: Όχι, δεν μπορείς να το βλέπει.
1: Αποκλείεται.
0: Πώς να το δει, ρε φίλε. Εδώ εγώ δεν μπορώ να το δω. Πώς να το δει.
3: Θα ανοίξουμε αύριο την επόμενη φορά την τηλεόραση που είναι ακριβώς πάνω.
0: Ναι, ρε φίλε, έτσι θα κάθομαι. Έχει μια τηλεόραση άρα εδώ πέρα. Παθαίνεις ο φιένος. Ο Γιάννης μόλις την είδε. Πού θα καθόμαστε καλά να το βλέπουμε εδώ πέρα. Βάλτε πιο κάτω. Το Intersport Football. Το διάβασα αυτό. Δεν διαφωνώ. Καλά κάναν. Απλά εννοώ ότι πάμε με καρβουνιάρι. Έχεις τόσο πολύ διαφήμιση στα social. Η Ηρακλή δίνει τρελό hype και είσαι πίσω σε αυτά που θα δείχνει σαν ομάδα.
1: Πάμε αργά εννοεί, πάμε με ναι, καρβουνιάρι.
0: Ναι. Στις Σέρες πριν το γήπεδο μέχρι και αυτοί σε ένα 3x3 είχαν μπουτίκ. Όχι και κουρασμένα παλικάρια ή μικροί Ισπανοί. Κουρασμένα παλικάρια λέει Κόλιτς ο Κακές. Ο Κάκα, λογικά. Ο Κακές δεν έχουμε.
1: Μ' αρέσει αυτό το correct. Μ' αρέσει πάρα πολύ.
0: Πού κολλάει ο άλλος όμως από κάτω κατάλαβε. Πού κολλάει ο Κάκα, ρε φίλε, με τον Κόντι, αφού ο προπονητής σου λέει δική του επιλογή είναι. Έφερε καλύτερο Μάρκες, ναι. Τέλος πάντων, αυτοί μιλάνε μεταξύ τους. Επίσης, πρέπει να μάθουν και το εξής. Και στα δύο μάτς φάγαμε γκολ από προσπάθεια για γκολ. Και στις δύο ένας κούστα να μαλώνει με διαιτητή και να κοιτάνε οι συμπαίκτες. Δεν παίζουμε β' άλλο. Ισχύει.
1: Όντως, το πάθος του κούστα να πούμε και στα δύο παιχνίδια. Έτσι, από τον οποίο δεν περιμένεις να βγάλει 90 λεπτό.
0: Ναι.
1: Σχεδόν βγάζει 90 λεπτό. Σκοράρει. Και είναι ο μόνος ο οποίος προσπαθεί. Πραγματικά να τραβήξει, είναι ο μόνος που δείχνει να κλεί. Ναι. Πραγματικά για τον Κούστα δεν έχω να πω μόνο καλά λόγια.
0: Ναι, ισχύει. Βέβαια, τον αγαπάμε, τον εκτιμάμε, αλλά δεν θεωρώ ότι πρέπει να παίζει βασικός. Δεν είναι για βασικός. Θεωρώ. Ναι, στρατιώτης έμεινε από τα πιο χαμηλά στα πιο ψηλά, αλλά. Δεν μπορείς να πας έτσι, ρε φίλε. Δηλαδή, δεν σου είπα να πάρεις, ας πούμε, το Γιώβιτς της ΑΕΚ που σου έβαλε δύο γκολ και σου ήρθε κατραπακιά. Αλλά κάτι σε χαμηλότερο επίπεδο.
1: Ή τέλος πάντων κάποιον να ξεκουράζει τον Κούστα.
0: Ναι, κάπως έτσι. Λοιπόν, ο Λόπεθ έδωσε θετικά σημάδια. Πολύ θετικά. Στις φάσεις που είδατε, τώρα αυτό ήθελα να συμπληρώσω, στις φάσεις που είδατε στα στιγμιότυπα, γιατί δεν το βλέπατε live το match, είναι ένα φάουλ που δίνεται στον Πίλιο.
1: Από το πήρε ο Πίλιος.
0: Το πήρε ο Πίλιος. Ναι, το πήρε ο Πίλιος. Ξέρουμε αν ζει. Γιατί έκανε σαν να τον σκοτώσουν, να τον πυροβολήσανε από την.
1: Για τον γκολ λες.
0: Ναι. Απίστευτο. Δηλαδή είναι η έννοια του θεάτρου.
1: Ναι.
0: Και μετά τους πήραξε το δικό μας το ζεπρόξιμο.
1: Εντάξει.
0: Άντε ρε, ναι. Τώρα θα δούμε πολλά διαμαντάκια, εγώ το ξέρω. Αλλά πρέπει να κάνεις και ομάδα που να μπορείς να κάνεις και κριτική στη διαιτησία. Έφαγες 4 τώρα.
1: Όχι, δεν μπορείς να κάνεις κριτική. Και με το βόλο που είχες στο δεύτερο ημίχρονο ειδικά, είχες,
0: που είχες το πέναλτι.
1: Είχε πολύ τέτοιο. Με το Βόλο στις Σέρες που είχε πολύ. Ο Βόλος είχε, ρε παιδί μου, στο δεύτερο ημίχρονο είχε, φαινότανε.
0: Ναι.
1: Όλα πήγαιναν σε αυτόνα. Δεν μπορείς να πεις κάτι γιατί.
0: Γιατί, ναι. Γιατί.
1: Γιατί δεν είναι η εμφάνισή σου.
0: Αχ, το χάλασα.
1: Δεν ήταν εμφάνιση. Τι έγινε.
0: Χάλασα το γρασίδι.
1: Να πω επί τη ευκαιρία, έβγαλε πριν από περίπου μισή ώρα μία ανακοίνωση το Athens Club.
0: Δεν έχω
1: για όποιο θέλει να τη δει. Μια μισή πολύ ωραία ανακοίνωση για μένα.
0: Πριν μισή ώρα.
1: Ναι, πριν μισή ώρα. Το Athens Club.
0: Να δω.
1: Δεν θα πω ότι είναι λίγο μακροσκυλής, δεν είναι για τον αέρα.
0: Ναι.
1: Όποιος θέλει μπορεί να μπει να τη δει.
0: Όχι πριν μισή ώρα. Το μεσημέρι που έβγαλε την ανακοίνωση.
1: Πριν μισή ώρα δεν βγήκε περίπου.
0: Όχι ρε, το μεσημέρι βγήκε ανακοίνωση.
1: Το μεσημέρι βγήκε.
0: Ναι.
1: Εγώ την. Α, εγώ την είδα πριν.
0: Πριν 8 λεπτά θα το είδα.
1: Αλήθεια λες.
0: Ναι. Η οποία ήταν καταπληκτική, εγώ τη διάβασα. Δεν έχω λόγια. Γενικώς οι κριτικές που γίνονται και οι ανακοινώσεις που γίνονται από τους συνδέσμους είναι καταπληκτικές.
1: Και να πούμε και για τον Δημήτρη του. Που ήταν στο Athens Club και δυστυχώς δεν είναι πλέον μαζί μας. Τα παιδιά από την Αθήνα επίσης το χαιρέτησαν με μια ανακοίνωση. Και επίσης βλέπω και μήνυμα του Άρη από την Αθήνα. Βέβαια, είχα σκοπό να πω για την ανακοίνωση πριν, αλλά βλέπω τώρα ότι έχει στείλει και μήνυμα ο Άρης από την Αθήνα.
0: Ναι. Λοιπόν, γενικώς έχει πέσει πολύ θανατικό δυστυχώς. Και ακόμα και για αυτούς που έχουν φύγει, πρέπει εμείς να συνεχίσουμε να παλεύουμε, να φωνάζουμε στις κερκίδες και τα λοιπά και τα λοιπά. Εν τω μεταξύ, εγώ όταν τους βλέπω τους παίκτες ακόμα, δεν μπορώ να είναι. Μοιάζουν πάρα πολύ μεταξύ τους, ρε φίλε. Ειδικά τα μικρά. Μοιάζουν πάρα πολύ μεταξύ τους. Πρέπει να κάτσω να το. Εδώ πέρα έχω κάνει φοβερή τέτοια. Δες εδώ. Έχω κάνει ολόκληρο σχεδιάγραμμα. Σήμερα ψιλοβαριόμουν στη δουλειά, από ό,τι καταλάβατε. Και καθόμουν και έκανα σχεδιαγράμματα. Λοιπόν. Ο Ματσάρ πρέπει να πάντως αντιμετωπίζει πολύ άσχημα τον Ηρακλή και είτε θα αλλάξει αυτό είτε θα αλλάξει ο ίδιος. Είναι ντροπή ο προπονητής της ομάδας να αποκαλεί τον Ηρακλή μικρή ομάδα. Ναι, αυτό ακριβώς που είπα και εγώ πριν. Σεβασμός, κύριε. Ακριβώς. Και στον Καμπανιακό να είσαι προπονητής, δεν τα λες αυτά για όνομα. Πέρσι κράζαμε που άλλαζε συνέχεια προπονητές και φέτος τον κράζουμε που δεν τον αλλάζει.
1: Αυτό είναι Ηρακλής.
0: Αυτό είναι πολύ Ηρακλής. Όπως πολύ Ηρακλής είναι και το ότι μέχρι να πανηγυρίσουμε τον γκολ φάγαμε μετά άλλο. Πες να μην τον ξυλώνει για να αποδείξει πως δεν ξυλώνει προπονητές.
1: Δεν νομίζω. Λένε κάτι ότι υπάρχει μια ρήτρα.
0: Σίγουρα υπάρχει ρήτρα. Ναι. Το θέμα είναι η ρήτρα του Ιταλού. Παίζει να είναι όσο μισθός του, μην πω παραπάνω. Με όλα τα άλλα, πάνω στο κεφάλι μας, δεν ξέρω αν μπορεί να φύγει τώρα. Κακή επιλογή, μάλλον. Αλλά τώρα στήριξη. Κοίτα, είναι αυτό που λέγαμε, το ότι μπορεί να βγει, μπορεί και να μην βγει. Γιατί και πέρσι, νομίζω, λέγαμε για κάποιους παίκτες και για κάποιους προπονητές ότι θα βγουν, δεν θα βγουν. Εδώ πέρα έφερε ένα όνομα το οποίο αυτή η είδηση πεζόταν για πάρα πολλές μέρες σε όλα τα site και τα ελληνικά και τα υπόλοιπα. Δεν ξέρω πραγματικά τι πάει λάθος. Δεν ξέρω, βέβαια μπορεί, μακάρι, αυτό εύχομαι εγώ συνέχεια. Θέλω να με διαψεύδουνε αυτοί που σχολιάζω. Δηλαδή να πιάσει αυτό το σύστημα, να κάνουν παπάδες και να λέμε ναι, συγγνώμη κύριε Ματζάρη, δεν θα το ξαναπούμε. Αυτό θέλω να γίνει. Να μας ξεφτυλίσει ο Ματζάρη. Αλλά δεν ξέρω ακόμα τι θα γίνει.
3: Να μας ξεφτυλίσει εννοείς με τον τρόπο που τον εννοείς, όχι γιατί το
0: σκέφτομαι. Όχι ρε, να μας ξεφτυλίσει εννοώ που τον κράζουμε.
2: Βγαίνει πρωτοσέλιδος στην Εσπρέζο. Η θύλαφη του Ηρακλή.
0: Ξεφτυλίζει.
2: Απαιτούν από το Ματζάρη να του ξεφτυλίζει, ξέρω εγώ.
0: Είναι σωστό και αυτό. Πρέπει να προσέχουμε τώρα τι λέμε.
3: Μην τολμήσει και το βγάλει κανένα.
0: Ναι. Όχι, εννοώ να.
3: Ναι, κατάλαβα. Να μας διαψεύσει.
0: Να μας διαψεύσει.
1: Ναι. Κατερίνα, πρέπει να σου πω ότι ο φίλος ο Κώστας από τη Χαλκιδική που ήταν στις Σέρες με το κινητό.
0: Ναι.
1: Έχει στείλει μήνυμα εδώ πέρα, λέει καλησπέρα και καλή εκπομπή. Χαιρετισμούς σε όλους. Κατερίνα, πάρε το powerbank στο Βόλο για να μπορέσουμε να δούμε το μάτς.
0: Γιάννη, αυτό το σχόλιο το έχω διαβάσει και μισή ώρα.
1: Αλήθεια.
0: Ναι.
1: Δεν το είδα. Sorry.
0: Και έδειξα και το powerbank. Που είναι φωνικό.
1: Αδερφέ Κώστα, sorry.
3: Ναι, αλλά κατάλαβες ότι είναι αυτός ο Κώστας.
0: Όχι.
3: Ωραία.
1: Είδες, εγώ έκανα τη σύνδεση.
0: Λίγο με χρονοκαθυστέρηση και εσύ. Θα το σύστημα του Ματζάρη. Ναι. Το θέμα είναι η ρήτρα, το είπαμε αυτό. Ας τον προστατέψει κάποιος με τον να του εξηγήσει πού ήρθε. Ναι, γιατί πρέπει να προστατεύσει και ο ίδιος τον εαυτό του. Έχει δίκιο σε αυτό που λες, Δημήτρη. Ομάδα με καφενειακή οργάνωση. Έχει χαθεί το κομμάτι της επικοινωνίας προς τον κόσμο που δεν ξέρει τι γίνεται. Αφού έχει χαθεί η επικοινωνία μεταξύ στελεχών, προπονητή, διοίκησης. Βέβαια, ο Ματζάρη έχει πει ότι έχει πολύ καλή επικοινωνία με τον Μονεβασιώτη. Αυτό δεν είπε στη συνέντευξή του σήμερα, ότι είναι κύριος και ότι το ένα και το άλλο και μπλα μπλα μπλα. Όλα αυτά. Αυτό δεν είπε. Αυτό θα είπε. Λοιπόν, εγώ πιστεύω είναι αυτό συν η αποζημίωση. Δεν ξέρω τι κάνουν εκεί πέρα. Εμένα με ενδιαφέρει να η ομάδα να βγάζει υγεία. Θα είναι με Ματζάρι, δεν θα είναι με Ματζάρι. Θα είναι με Οκάκα, δεν θα είναι με Οκάκα. Δεν θα είναι με Οκάκα. Κάντε κάτι να βγάζει υγεία η ομάδα και να παίζουμε λίγο μπάλα. Για να μην γινόμαστε ρεζίλ. Η έννοια του θεάτρου έγινε στο μάτς του συμπολίτη με Λεβαδιακό. Δεν είδα το μάτς με του συμπολίτη με τον Λεβαδιακό, γιατί δεν ασχολούμαι γενικά με τις υπόλοιπες ομάδες.
1: Αδερφέ, να δούμε λίγο τα δικά μας, γιατί...
0: Ναι, να δούμε λίγο τα δικά μας, γιατί όταν καθόμαστε και βλέπουμε τον άλλον...
1: Είναι δύσκολη χρονιά φέτος.
0: Είναι δύσκολη. Ας κοιτάξουμε να είμαστε εμείς καλά και να σταθούμε αξιοπρεπώς και να μην ξεφτυλιζόμαστε και αγωνιστικά και γενικά και μετά βλέπουμε τι θα κάνουμε. Ας καθιερωθούμε σήμερα, φέτος, στην πρώτη κατηγορία και μετά βλέπουμε τι θα κάνουμε. Καλησπέρα από την Κύπρο. Για να μείνετε στην πρώτη κατηγορία, πρέπει να ενισχύσετε την ομάδα. Και δεν το λέω μόνο από το μάτς με την ΑΕΚ, αλλά και από το παιχνίδι του Κυπέλλου με το Βόλο. Ναι, τον γκολ του Ζήνη εννοώ. Εμένα και ο Μύρ μου άρεσε. Εξαιρετική ανακοίνωση, δεν αλλάζω ούτε το κόμμα. Για τον γκολ του Ζήνη δεν κατάλαβα τι μου λες, Μαρίνα.
1: Το γράφει πιο πάνω ότι άμα ήταν επιθετικό. Νομίζω ότι δεν ήταν επιθετικό. Απλά ο αμυντικός μας λίγο έκανε. Δεν ξέρω, σαν να μη σηκώθηκε. Κι άλλος τον πήρε παραμάζωμα. Εγώ αυτό τουλάχιστον κατάλαβα. Μιλάει για τη κεφαλιά, δεν λέει. Κεφαλιά πρέπει να ήταν.
0: Όχι, το γκολ του Ζήνη είναι που πέφτει ο δικός μας κάτω και δεν σηκώνεται. Νομίζω. Αυτό δεν είναι το γκολ του Ζήνη.
1: Δεν είμαι σίγουρος. Δεν τα θυμάμαι, η αλήθεια είναι. Τα είδα φευγαλέα και από εκεί πέρα και μπρος το. Τα είδα φευγαλέα και από εκεί πέρα και μπρος επέλεξα να τα διαγράψω από τη μνήμη μου και να κοιτάω μόνο τα βιντεάκια που έβλεπα σε Instagram, Facebook.
0: Από την Κερκίδα.
1: Από την Κερκίδα, ναι, ναι, ναι. Και να μιλήσω στα τηλέφωνα να μου πούν τα παιδιά πώς περάσανε που γυρίζανε.
0: Λοιπόν. Καλά τα όνειρα, ο Λαματζάρη πλέον μάλλον κανένα σουμπούτεο κάνει δυστυχώς. Έχω σουμπούτεο στο σπίτι. Ξέρω ότι δεν το περιμένετε λόγω ηλικίας, αλλά έχουμε σουμπούτεο. Μήπως το θέμα είναι ότι η ποιότητα του προπονητή είναι αντιστρόφως ανάλογη με την ποιότητα των παικτών. Το 3-5-2 χρειάζεται πολύ τρέξιμο και πολύ ποιότητα, η οποία δεν φαίνεται. Να σου πω κάτι, φίλε, πάνω. Αυτό που ξέρω εγώ είναι ότι ο Ματζάρη δεν ασχολήθηκε με τις μεταγραφές. Αν ήθελε να το βγει όλο αυτό το 3-5-2, θα έπρεπε να κάτσει, να έρθει εδώ πέρα, όχι με ένα μήνα χρόνο καθυστέρηση. Να κάτσει και να πει θέλω αυτόν, αυτόν και αυτόν. Αφού έτσι ήταν η συμφωνία τους, να του δώσει ο Μονεμβασιώτης ό,τι θέλει για να έρθει. Ναι, ναι. Οπότε κάτσε και δες. Θέλω αυτό, αυτό, αυτό, αυτό και αυτό. Θέλω αυτόν, αυτό. Και όχι τώρα τον Οκάκ. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Λοιπόν, άσχετο, αλλά έχουμε εικόνα πότε επανέρχεται το Era Store πάρα πολύ σύντομα. Ο Γιάννης με ώρα Λονδίνου πάει. Για σένα λένε.
1: Εντάξει, είμαι λίγο πίσω. Είμαι τόσο πίσω που καταντώνω να είμαι μπροστά.
0: Δυστυχώς, όταν βλέπεις τον προπονητή που έχεις προσλάβει μετά από 9 χρόνια που να καπνίζει. Ναι, ρε φίλε, αυτό όταν το είδα. Λέω πρώτον θα γίνουμε ρεζίλ, θα έχει ανέβει ήδη σε όλα αυτά τα site που κορυδεύουν. Να καπνίζει Άικος στο πρώτο φιλικό και επίσημα σοβαρό μάτς με την Πολωνία, όλοι καταλαβαίνουμε πού θα καταλήξει.
1: Τουλάχιστον να κάνεις ένα βαρύ τσιγάρο, ρε γαμώτο. Άικος.
0: Ρε αδερφέ, μας έχεις. Καλά, λοιπόν. Βρε, επειδή είπατε πριν την έννοια του θέατρου για τον Πίλιο, γι' αυτό το πρόσθεσα. Ούτε εγώ βλέπω τα. Α, οκ, okay, εντάξει, ρε φίλε. Εντάξει. Ναι, ρε, αυτή τη φάση λέει που βγει. Αυτή την είδα κι εγώ. Γιατί έχει κάνει το γύρο του διαδικτύου. Λοιπόν. Εδώ ο Πανίκος, εντάξει αδερφέ, όλα καλά. Λοιπόν, εγώ λέω να πάμε σε ένα διαλυματάκι για να πιω και λίγο νεράκι, γιατί εντάξει, πρώτη εκπομπή μετά από τόσο καιρό σόλο, σαν να ψιλοκουράστηκα.
2: Ναι, να παίξει και ο χορηγός.
0: Να παίξει ο χορηγός μας, μεταφράσει 24, μην ξεχνιόμαστε. Ευχαριστούμε πολύ.

0: Λοιπόν, αργήσαμε γιατί μας άρεσε πάρα πολύ το τρόπο που ακούγαμε. Και θέλω να πω στον φίλο τον Κώστα να μην μου κλέβει τις ατάκες. Γιατί αυτό ήθελα ακριβώς να πω. Αγαπητέ χορηγία Μεταφράσεις 24, θα μπορούσες να κάνεις άνετα μια συνεργασία με την ΠΑΕ για τη συνεργασία. Για να μην ζητήσεις και κανένα επίδομα περίεργο ο Τσάκτα. Μπράβο φίλε Κώστα, είσαι μέσα στο μυαλό μου. Έχεις καταλάβει το τι θέλουμε σαν εκπομπή φέτος αυτή τη χρονιά. Ναι, ισχύει. Πρέπει κάτι να γίνει, παιδιά, εκεί πέρα με τις μεταφράσεις και πέρα χρειαζόμασταν μεταφράσεις με τις μεταφράσεις του πρόδρομου. Που βγήκε ο παίκτης και είπε: εγώ δεν τα έχω αυτά. Είδατε που χρειάζεται ένας τέτοιος χορηγός. Καταλαβαίνετε. Λοιπόν, τι λέγαμε πριν να πάμε σε διάλειμμα, τα σχόλια διαβάζαμε. Λέγαμε για το θέατρο του παραλόγου που θα ζήσουμε φέτος. Εγώ θέλω να σας πω κάτι, το οποίο θα το πω πραγματικά μέσα από την καρδιά μου, χωρίς να θέλω να κρίνω κανέναν από συνοπαδούς προφανώς, γιατί η κριτική είναι και η δουλειά μας να κάνουμε στα αθλήματα, αλλά σε συνοπαδούς. Μην μειώνετε τον Ηρακλή δημόσια. Δεν χρειάζεται. Εγώ είχα δει ένα σχόλιο το οποίο πραγματικά με πήρανε πάρα πολύ. Και μετά από αυτό έκλεισα και τα social, δεν ήθελα να ασχοληθώ άλλο. Με το 80-11-17-27 είμαστε 23 Αυγούστου. Δεν μπορούμε να καθόμαστε να λέμε, ακόμα δηλαδή και στο τέλος να ήμασταν, δεν μπορείς να υποτιμάς έτσι την ομάδα. Αν δεν είμαστε εμείς εκεί, δεν θα είναι κανένας. Πάντα εμείς ήμασταν εκεί πέρα για να μπορέσει η ομάδα να φτάσει μετά από 9 χρόνια και έχοντας υποστεί μια τεράστια γενοκτονία. Εγώ στις Σέρες είδα κάτι μωρά. Μωρά. Όταν σου λέω μωρά, με το Pampers ήτανε και κουνούσανε το κασκόλ. Και έλεγα ρε φίλε, δεν κέρδισαν για αυτά τα παιδιά. Για αυτά τα παιδάκια που ήρθανε με τους γονείς τους Δευτέρα βράδυ στις Σέρες. Τώρα το άλλο με το κασκολάκι του και το Pampers. Έχουμε υποστεί γενοκτονία, αλλά όχι τόσο μεγάλη. Σίγουρα μας πήγε πάρα πολύ πίσω, αλλά δεν πρέπει να υποτιμάμε την ομάδα. Και όποιος έχει αντίθετη άποψη να μου στείλει και προσωπικό μήνυμα αν θέλει να το αναλύσω. Και να μην τα αναλύουμε εδώ πέρα. Δεν μπορούμε να μειώνουμε την ομάδα. Και αυτό όταν το είδα, πραγματικά έπαθα κεφαλικό. Λέω, δεν μπορεί να το γράφουν αυτό το πράγμα δημόσια. Και πραγματικά τα κρατάω αυτά τα σχόλια που βλέπω. Εντάξει, ξεφτυλιστήκαμε. Ναι, ξεφτυλιστήκαμε. Φάγαμε 4, αποκλειστήκαμε από το κύπελο. Ναι. Αλλά εντάξει. Μην υποτιμάτε την ομάδα. Την ιδέα του Ηρακλή. Λοιπόν, θέλω να δω 4 παίκτες που να είναι έτοιμοι και 4 μεταφραστές στην προπόνηση. Αν γίνεται όχι την κυρίουλα που μεταφράζει Ματζάρη, γιατί είμαστε και σαλιάριδες αν κατάλαβα καλά. Είστε. Τι να σας πω, δεν είστε. Είστε. Εγώ μόλις την είδα την τέτοια λέω, μπαίνω λέω τώρα να δω κάτι θα γίνει. Παιδιά, η ομάδα αγωνιστικά δεν... Τώρα έχει μια καρδούλα, δεν πέφτει λέει. Τι 27, τρέλα πουλάμε. Όχι, αυτό το σχόλιο εγώ το είδα, φίλε Δημήτρη Σικάγο. Το είδε αυτό το σχόλιο.
1: Παιδιά, σώσαμε την ομάδα να πούμε εκείνη τη χρονιά που ήταν με τον Καγιούλη, που παίζαμε με παίχτες, με τον Αλμπέρτο Ρούσο, να είναι καλά τα παιδιά, με τον... δεν θυμάμαι τέλος πάντων τους υπόλοιπους παίχτες. Θέλω να σου πω ότι με δύο παίχτες σώσαμε την ομάδα τότε, που βγάλαμε διπλό στην Κέρια και στα Γιάννενα. Τώρα να πέσει η ομάδα
0: από 23 Αυγούστου.
1: Ναι, από 23 Αυγούστου. Και μάλιστα με πρόεδρο ο οποίος είναι και, να το πω έτσι, κρατάει κιόλας.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Και να σου πω κάτι, ακόμα και να το πιστεύεις, που κακώς το πιστεύεις, μην το βγάζεις παρά έξω. Είναι αυτό που έλεγα πριν για τα social. Ότι από τότε που βγήκαν τα social έχει πάρει ο καθένας βήμα και λέει τη δικιά του χαζομάρα. Και όχι μόνο στο παδικό, γενικά. Αλλά αυτή τη στιγμή μας ενδιαφέρει το παδικό. Δεν πέφτουμε, ρε, μην τρελαίνεστε. Ηρακλής είμαστε. Θα γίνουν κινήσεις. Απλά το κακό ήταν πως νόμιζαν όλοι πως θα βγούμε Ευρώπη, γιατί υπήρχε ένα μπουμπούλα και σε συμπολίτες. Αυτό είναι ένα άλλο τέτοιο. Έβλεπα και από πολύ γνωστούς μου, οι οποίοι δεν ασχολούνται τόσο με το παδικό τα τελευταία χρόνια, και βγαίναν και μου λέγανε, έλα ρε, φέτος θα βγούμε Ευρώπη, φέτος θα κάνουμε αυτό, φέτος θα κάνουμε εκείνο. Λίγο και έλεγα, κρατήστε μικρό καλάθι, είναι πρώτη χρονιά, δεν μπορείς να βγεις έτσι και να κάνεις το μπαμ. Τρέχει μια και η καθάριση των χρεών της ΠΑΕ. Καθιέρωσε τη θέση σου σε την πρώτη χρονιά στην Αλφα Εθνική και μετά βλέπουμε τι θα κάνουμε. Μετά πάρε και όσο κύπελα. Ποιος δεν θέλει να πάρει κύπελο και ποιος δεν θέλει να βγει Ευρώπη. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Πραγματικά, και εγώ δεν είμαι και άνθρωπος που κάθομαι και γράφω στα social και σε αυτά. Γράφω μόνο προσωπικές μου απόψεις. Ούτε θα με δείτε να κράζω, ούτε τίποτα. Μια φορά το έκανα και το μετάνιωσα και το ζήσα και όλο στο σχολείο μου. Πέρσι στο μπάσκετ. Λοιπόν, ο Μονέ είπε φέτος θα είμαστε σε όμιλο υποβιβασμού. Εύχομαι τουλάχιστον να είμαστε 8η. Δεν θα αντέξω να ζήσω το πέφτω δεν πέφτω. Που δεν θα πέσω, αλλά μέχρι να μην πέσω, εγώ θα έχω πέσει κάτω. Όπως πέρσι που έλεγε κάποιος, εγώ θέλω να ανεβούμε τελευταία αγωνιστική με γκολ σε 95. Τι να ανεβούμε τελευταία αγωνιστική με γκολ σε 95, εμείς θα έχουμε πεθάνει μέχρι τότε. Και είμαστε και σε κρίσιμη ηλικία. Λοιπόν, φίλε που είσαι πίσω από την κάμερα, αυτή η κατηγορία δεν...
1: Ο φίλος είμαι εγώ. Ναι. Έχει δίκιο σε αυτό που λέει. Έχει δίκιο σε αυτό που λέει. Απλά θέλω να πω, αυτό που θέλω να πω είναι ότι εκείνη η διοίκηση δεν ήθελε να κρατήσει την ομάδα. Και παρόλα αυτά η ομάδα κρατήθηκε. Τώρα με δυνατή διοίκηση. Τι να πω.
0: Δηλαδή, αν δεν θέλουν οι παίκτες να κρατηθούν, μετά εντάξει.
1: Άμα δεν θέλουν οι παίκτες να κρατηθούν.
0: Του στείνει στα 3 μέτρα και του ρίχνει πέτρες. Δεν νομίζω να είναι κάποιο τόσο. Ή ας πούμε ο Ματζάρη, αν μείνει μέχρι το τέλος της χρονιάς, να θέλει να βάλει έναν υποβιβασμό σε ένα πρωτάθλημα ελληνικό πάνω στις πλάτες του.
1: Εγώ έχω μια πορεία τώρα. Πιστεύεις Σάββατο βράδυ.
0: Με πανσέλινο.
1: Σάββατο βράδυ υπήρξε ένα τηλέφωνο. Χτύπησε ένα τηλέφωνο και είπε. Ο Τάκης πήρε τον Μπάμπη τηλέφωνο και είπε: Έλα, Τάκη. Μπάμπη, τι κάνεις την άλλη εβδομάδα.
0: Είναι το ίδιο πρόσωπο, να ξέρεις.
1: Δεν ξέρω, έτσι. Ρωτάω.
0: Είναι το ίδιο πρόσωπο. Σαν τον Μπάμπη τον Τενή που είχε βάλει τον Τέλτη τη αριστερό μπάκ. Δεξί μπάκ, τον είχε βάλει.
1: Αριστερό.
0: Και τραγούσαμε τα μαλλιά μας. Κοίτα, εγώ φέτος, αν συνεχίσει αυτή η κατάσταση που απέφχομαι πάρα πολύ να συνεχίσει, θα βγάλω τις πρώτες άσπρες τρίχες στο κεφάλι. Είμαι σίγουρη γι' αυτό. Και όπως είπαμε πριν, έχουν ακριβήνει τα πράγματα. Γενικότερα έχουν ακριβήνει τα πιτόγυρα, έχουν ακριβήνει τα νύχια, έχουν ακριβήνει τα... Δεν θα αντέξω να πιώνω και κομμωτήρους. Θα βάλουμε κράνους για τα μαλλιά της Κατερίνας, να ξέρετε. Λοιπόν, απλά τον κόσμο τον εκνευρίζει το χάλι που δείχνει η ομάδα σαν παρουσίαση, όχι τίποτα άλλο. Ναι, ισχύει και εμένα με εκνευρίζει και εμένα με εκνεύρισαν πάρα πολύ. Λοιπόν, καλησπέρα.
1: Βασικά δεν έδειξε τίποτα η ομάδα.
0: Ναι,
1: τίποτα.
0: Έδειξε αυτό που σου είπα πριν. Σαν το ξαδερφάκι μου όταν έπαιζε FIFA.
1: Τίποτα, πραγματικά.
0: Τίποτα. Που δεν ήξερε τι να κάνει. Που πατούσε ότι να είναι κουμπιά. Και έβευγε μπάλα εκεί που την είχε, έβευγε out. Αυτό είναι αρνητές στο να δίνουν πάσα. Είναι αρνητές. Δεν δίνουν πάλι, κρατάνε την μπάλα εκεί. Αν μπορούσαν να την πάρουν και στα χέρια και να φύγουν, θα το κάνανε. Γιατί δεν ξέρουν τι να την κάνουνε. Διώξ' την κάπου. Δηλαδή και ένας Αθανασίας δεν σε κάνει. Όταν έχει φάει 50 τελικές μέσα σε 2 μάτς. 50 τελικές 6 γκολ. Είναι πάρα πολύ καλό το τέτοιο.
1: Είδα και αυτόν να τον κατηγορούν πολύ έτσι. Αλλά παιδιά μου δεν...
0: Είναι τελευταία τέτοια ρεσί.
1: Δηλαδή, είναι τελευταία γραμμή άμυνας πραγματικά.
0: Ναι, αν περάσει. Δηλαδή το πρώτο γκολ που τρώμε, δεν μπορείς να τον κατηγορήσεις. Έχει περάσει από 15 πόδια η μπάλα. εκείνη τη στιγμή. Και προφανώς σαν τερματοφύλακα δεν μπορείς να τον κατηγορήσεις σε ένα τέτα τέτ. Άλλο να μην κάνει μια έξοδο, αλλά σε τέτα τέτ. Γιατί αυτό τέτα τέτ ήταν μετά από κάποιο σημείο. Έτσι τον άφησαν. Ήταν όλοι εκεί πέρα και αφήσανε να βγει τέτα τέτ. Ναι, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί τόσο κράξιμο. Και εγώ το είδα. Καλησπέρα από Νάουσα. Καλή σεζόν στο αγαπημένο μας ραδιόφωνο. Όσοι μπορούν, Βόλο για στήριξη. Φωνάστε και για μας που θα μείνουμε πίσω. Γιατί θα μείνετε πίσω? Θα έρθετε. Όλοι. Εκτός αν συντρέχουν σοβαροί λόγοι υγείας.
1: Όλοι Βόλο.
0: Όλοι Βόλο. Όλοι Βόλο. Αν και εγώ δεν ξέρω πώς θα κατέβω. Εσείς, σε εσάς το ζεύγος.
1: Ο θείος.
0: Λογικά θα κατέβει.
2: Εμείς θα κατέβουμε από την Παρασκευή πάντως. Αν θες, έλα.
0: Στο γνωστό σπίτι στην Κατερίνη.
2: Έχουν μείνει, από ό,τι έχω μάθει, έχει μείνει ο μισός Ηρακλής. Δηλαδή,
0: αν όχι περισσότερο.
2: Όσοι έχετε μείνει στο σπίτι του Γιάννη στην Κατερίνη.
0: Εγώ έχω μείνει. Λοιπόν.
1: Ο θείος ή τι είναι, θα έρθει?
0: Θα έρθει.
1: Έτσι, με το θείο.
0: Εντάξει, ρε φίλε, με το θείο μου θα κατεβαίνω.
1: Με το θείο. Συγυρίσουμε εμείς.
2: Χωρίς τον Κατερίνη θα μείνουμε μετά.
0: Πάλι Κατερίνη. Να κάνουμε την Κυριακή κανένα μπανάκι.
2: Κοίτα, έμαθα θα πάει ο Chris με τους, από το μακρινό rebound. Όλοι
0: όχι,
2: μαζί,
0: θα πάρω παιδιά. Κτέλ. Θα πάρω κτέλ. Θα
2: αν πάρω θέλεις. Κτέλ. Πάλι κτέλ θα πάρεις από πας μαζί του. Δεν είναι.
0: Κάπως
2: ξανακάνει.
0: Το έχουμε ξανακάνει, Ελευθερία, αυτό.
2: Το έχουμε ξανακάνει.
0: Όποτε είχαμε τραβήξει, ρε φίλε. Και είχε και ψοφόκριο εκείνη τη μέρα. 5,5 ώρα.
2: Δούλευα την επόμενη. Τι είναι εκείνη τη μέρα, ναι, όντως εκείνη τη μέρα.
0: Κι εγώ δούλευα.
2: Μαζί εκείνη τώρα το ίδιο πράγμα.
1: Αυτό είναι το ωραίο, παιδιά, στον Ηρακλή. Είναι οι εκδρομές που δεν τις ξεχνάς ποτέ.
0: Ναι, έχει... ρε, αυτό δεν πρόκειται να το ξεχάσουμε. Ποτέ. Το όχ του Γιάννη όταν δεν μπορούσε να πατήσει τον γκάζι. Λοιπόν, στα social. Στα social. Πολύ γουστάρω αυτό το εφτε, το ταφ, πώς λέγεται. Το αυτόματο. Στα social, στην επίσημη σελίδα της ομάδος, μετά τον Βόλο, κάνανε πάρτι, χλεβάζοντας και βρίζοντας. Είχαμε την τρέλα μας. Είχαμε και αυτούς. Και ο... Ναι. Ούτε γι' αυτόν δεν είναι.
1: Ικανή, πρόβλημα.
0: Ικανή. Ναι. Μιλάω για ποδούς άλλους ομάδους. Ξεφτιλίγια, λες και είμαστε ερασιτεχνική ομάδα. Αδερφέ, χάος. Χάωση. Τέλος πάντων, χάος, discharge. Δεν βλέπω κιόλας. Όταν, αυτό που έλεγα πριν, όταν οι ίδιοι οπαδοί δικοί σου ξεφτυλίζουν την ομάδα στα σχόλια, είναι πολύ εύκολο να την ξεφτυλίσουν κι άλλοι. Λένε, να ορίστε, οι ίδιοι τα λένε, ας τα γράψουμε κι εμείς. Δεν είναι λογικό. Αν διαφωνείς, πες το. Λοιπόν, και στα έστειλα DM, δεν είναι περίεργη απρόμηση. Αυτό γίνεται στις προπονήσεις. Εντάξει, λοιπόν. Εγώ θα ξεκινήσω 5,5, λογικά θα προλάβω. Χαχαχα. Πόση ώρα είναι από εδώ ο Βόλος?
2: Ανάλογα, θα πάρεις τον Κρίς μαζί σου.
0: Τρεις εργάσιμες.
1: Όχι, όχι, πας.
0: Δεν γυρνάς.
1: Το γύρνα είναι το...
0: όχι, πέρα από την πλάκα, πόση ώρα είναι?
1: Νομίζω είναι 2 με 2,5 ώρες.
0: Μια χαρά θα προλάβεις, Ελευθέρη. Πόλη Βόλο χιλιάδες. Ναι, όλοι Βόλο πρέπει να είμαστε. Το εισιτήριο, όσο είπαμε ότι είναι, είναι 20-25 ευρώ.
1: 20-25 ευρώ θα είναι λογικά.
0: Αύριο θα βγει το link.
1: Ναι, κάπου εκεί πιστεύω. Κάπου εκεί πέρα, τουλάχιστον πέρυσι ίσω έδινε, ήταν 20-25 ευρώ εκεί πέρα.
0: Στο Βόρειο Πέταλο, καλά θυμάμαι.
1: Δεν ξέρω αν είναι... Πώς λέγεται το πέταλο, είναι βόρειο-νότιο?
0: Καλά, δεν θα είναι... καταλάβουμε αν είναι βόρειο-νότιο.
1: Η αλήθεια είναι ότι το συζητούσαμε και πριν εδώ πέρα. Εγώ έχω πάει 2 φορές ακόμα. Είναι, παιδιά, σαν το Καφτατζόγλιο, έτσι, ένα μεγάλο αχανές γήπεδο.
0: Ναι, είναι κρατικό, δεν είναι το Παθεσσαλικό?
1: Ναι, ήταν στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Κρατικό,
0: όλα αυτά είναι τεράστια και τα λοιπά και τα λοιπά. Χριστέ μου, θα σκοτωθώ εδώ πέρα.
1: Μια μισή ώρα, λέει ο αδερφός, είναι η Λάρισα. Κάντε
0: κοντά βάλτε 40-45 λεπτά ακόμα.
1: Πες 2,5 ώρες.
0: Ναι. Ωραία. Μια χαρά.
2: Δεν είπαμε ότι την Πέμπτη 6 ώρα είναι η προπόνηση.
0: Α, ναι, είναι ανοιχτή προπόνηση του μπάσκετ.
2: Μπάσκετ.
0: Ναι, το έχουμε αφήσει λίγο στη μοίρα του και αυτό το μπάσκετάκι. Και είναι πάρα πολύ δύσκολο. Και είναι πάρα πολύ κακό.
2: Γίνει πολύ καλά το μπάσκετ.
0: Ναι, δεν μας να σου πω κάτι. Είναι αυτό το οποίο συζητούσα και έχω πει από πέρσι άπειρες φορές. Εκεί πέρα στην ΚΑΕ τι κάνανε. Είπανε, εμείς είμαστε αυτοί. Δεν ξέρουμε την τύφλα μας. Δεν ξέρω να το πάνε αυτό. Δεν ξέρουμε βασικά πράγματα για το μπάσκετ. Για το πώς να λειτουργήσει η ομάδα. Τι θα κάνουμε. Θα πάρουμε τον Γιώργο τον Πανταζόπουλο. Να τα κάνει αυτός. Αυτός ξέρει. Οπότε, αν γίνει και αυτό το πράγμα στην ΠΑΕ, δηλαδή να έχουμε έναν άνθρωπο που να ξέρουμε ότι μπορούμε να τον εμπιστευτούμε. Να πάρει, ας πούμε, από το χέρι την ομάδα και να την εκτοξεύσει. Μακάρι να γίνει και αυτό το πράγμα στο ποδόσφαιρο, όπως έγινε στο μπάσκετ. Στο μπάσκετ είμαστε πάρα πολύ άτυχοι. Γιατί είμαστε άτυχοι? Γιατί οι δύο συμπολίτες έχουν ανέβει πάρα πολύ. Δηλαδή τα μπάτζε τους δεν τα αδικίζουμε. Ο μόνος τρόπος για να πάρουμε

0: Λίγο φέτος είχαμε πολλές προσδοκίες για το ποδόσφαιρο. Ναι. Εντάξει, μετά από τόσα χρόνια επέστρεψε, είναι λογικό. Και έτσι λίγο κάναμε, λίγο αφήσαμε τον μπάσκετ στην ησυχία του και νομίζω ότι επειδή αφήσαμε τον μπάσκετ στην ησυχία του, φέτος θα κάνει μια πολύ καλή και ήσυχη πορεία. Δηλαδή, ναι, νομίζω ότι ήταν δώρο για τον μπάσκετ η άνοδος του ποδοσφαίρου. Είναι λίγο παράξενο αυτό, αλλά το θεωρώ ότι...
1: Να σου πω κάτι. Κακά τα ψέματα, αν δεν έχεις ποδόσφαιρο και να είσαι και ο πρώτος στο μπάσκετ, δεν πρόκειται να στεριώσει για πάρα πολύ. Το ποδόσφαιρο κινεί τα πάντα, κατά τη γνώμη μου. Δεν πάει να είσαι καλύτερη ομάδα στο βολί, στο μπάσκετ, στο χάντμπολ. Δεν ξέρω κι εγώ που αλλού. Αν δεν έχεις ποδόσφαιρο και δεν είσαι δυνατός στο ποδόσφαιρο, όλα τα άλλα παίρνουν κατρακύλα. Κατρακυλούν. Και το έχουμε δει, το έχουμε ζήσει ούκο λίγες φορές. Πάλι καλά, ανέβηκε πέρυσι στο μπάσκετ. Πρόπερσι στο μπάσκετ. Στην Καρδίτσα. Που κανείς δεν το πίστευε ότι θα ανέβει το μπάσκετ. Πάλι καλά ανέβηκε, γιατί αν δεν ανέβαινε, το οπαδικό κίνημα του Ηρακλή θα δεχόταν πολύ μεγάλο πλήγμα. Το Ιβανόφιο γέννησε Ηρακλάκια, το Ιβανόφιο κράτησε ψηλά τη σημαία και τα υπόλοιπα τα ξέρετε, να μην τα αναφέρουμε, είναι ιστορία. Αυτό που έχουμε να κάνουμε είναι να στηρίξουμε.
0: Και έχουμε και πολύ όμορφες Τετάρτες να παίζουμε Ευρώπη και του χρόνου θα παίξουμε Ευρώπη.
1: Ναι, πάρα πολύ σημαντικό. Να δούμε πού θα πρωτοπάμε φέτος. Αυτό όμως είναι το ωραίο.
0: Το έμαθα το μάθημά μου, εγώ έχω κρατήσει άδειες.
1: Ναι, έτσι, μπράβο. Θα πάμε εξωτερικό, θα πάμε. Σίγουρα σε κάποιο μάτς. Σας ενημερώνω, μην είστε στην Κατερίνη.
0: Θα πάμε.
1: Από ό,τι καταλάβατε είμαι το υιοθετημένο του ζεύγους.
2: Μάμα ή πάπα.
1: Μάμα ή πάπα.
0: Ωραίος άδερφος, λέει 0-2 στο Βόλο, 1000 χρόνια να κλείς.
1: Ναι, ρε φίλε, επιτέλους.
0: Μπράβο, ρε φίλε, έτσι, ναι. πάμε.
1: 0-2. Και αυτό που πρέπει να κάνουμε.
2: 0-1 στο πρώτο ημίχρονο και μόλις ξεκινήσει το δεύτερο.
1: 0-2 για να μπορούμε να πιούμε μια μπύρα με την ησυχία μας.
2: Αυτό.
1: Μια μπύρα με την ησυχία μας, ρε φίλε. Εγώ δεν.
2: Εγώ τσίπουρο θα πίνω στο Βόλο, δεν γίνεται αλλιώς.
1: Τσίπουρο, εγώ δεν πίνω.
2: Κρίμα. Δίπλα σου, ακριβώς δίπλα, έχεις τσίπουρο. Αυτό είναι τσίπουρο.
1: Αυτό μου το έχει φέρει ο Γιάννης σε μια εκπομπή.
0: Ναι.
1: Μου το πάσαρε.
0: Και έμεινε για πάντα.
2: Και πριν που τσέκαρα, έχει μείνει τσίπουρο και έφερα και άλλο τσίπουρο να το συμπληρώσω.
1: Καταλαβαίνετε ότι αν έπινα εγώ τσίπουρο, δεν υπήρχε περίπτωση να νικεί το μπουκάλι. Θα το είχα πιει από πέρσι. Αλλά δεν πίνω τσίπουρο. Οπότε. Ναι. Επίσης θέλω να καταγγείλω κάτι. Ότι φέτος, όπως είδατε, από πέρσι είχε ξεκινήσει αυτό, ξεκίνησε ξανά το κάπνισμα στο γήπεδο. Από το άγχος μου.
0: Πολύ λίγο για Ηρακλή.
1: Ναι, αλλά εγώ το είχα
2: κόψει
1: 3 χρόνια τώρα.
2: 10 χρονών. Γνώρισα έναν Ηρακλειδέα στην δουλειά.
1: Ναι.
2: Και ρωτάω μετά πόσο χρόνο το λέω στο Γιάννη και του λέω γνώρισα κάποιον ο οποίος του λέω είναι κοντά στα 30 χρονών. Και ρωτάω στη δουλειά πόσο χρόνο είναι αυτός και μου λένε α, μπορεί να ακούει κιόλας, γεια σου, αν ακούς. Και λέω, και μου λένε τα παιδιά στη δουλειά, είναι 45. Και λέω, όχι παιδιά, κοντά στα 30 είναι. Ηρακλής είναι.
1: Ναι, ρε φίλε.
2: Δεν ξέρω πόσο είναι.
1: Ναι.
2: Αλλά εγώ έτσι τον έκανα.
1: Ναι, λογικά, δεν ξέρω. Δεν το συνιστώ. Δεν κάνω promotion του καπνίσματος, αλλά ήθελα να το βγάλω από μέσα μου.
0: Εδώ καπνίζει ο προπονητής μας.
1: Εδώ καπνίζει ο προπονητής μας, ρωτά να μου πεις. Αλλά όταν το έχεις κόψει, μετά. Δεν, αφού να είναι καλά ο Τάσος, τον είχα εκεί πέρα, δίπλα.
2: Μια γαρά. Ηχολήπτης ο Τάσος.
1: Ο ηχολήπτης ο Τάσος.
0: Πολύ ηχολήψη έκανε ο Τάσος.
1: Πολύ τράκα. Πολύ τράκα. Μου λέει εντάξει, κατάλαβα αυτή τη δουλειά θα κάνω τώρα. Δεν γινότανε.
0: 2,5 ώρες λέει είναι ο Βόλος και ότι θα είμαστε στο Βόρειο Πέταλο με τιμή εισιτηρίου 20 ευρώ. Έτσι είπε χθες ο Μανώλης ο Ευστρατιάδης.
1: Λοιπόν, τώρα θα δούμε πόση ώρα.
0: Ιστορίες για αγρίους.
1: Φοβερή εκπομπή.
0: Βόρειο Πέταλο είναι σαν να λέμε οι θύρες 1, 2, 16, 17 στο Καφτατζόγλιο αριστερά στο Σκέπαστρο.
1: Βόλος. 2 ώρες και 38 λεπτά.
3: Α, έχουμε και τέτοιο.
1: Είναι ο Βόλος. Μου το έφαγε το Google. Το Google Maps.

0: θα πάει πολλοί κόσμος, παιδιά, από Θεσσαλονίκη. Προσέξτε στα διόδια, μην κολλήσετε στα διόδια και αργήσετε.
1: Ναι.
0: Να το σκεφτείτε και αυτό, έτσι. Γιατί όλοι από Θεσσαλονίκη, όταν γυρνούσαμε από τις Σέρες, όταν φεύγαμε τις
1: Σέρες,
0: φύγαμε πάρα πολλοί κόσμος. Ήμασταν όλοι μαζί στο δρόμο, κολλούσαμε σε κάθε διόδιο.
1: Και ξέρεις γιατί κολλούσαμε στα τελευταία διόδια? Για 35 λεπτά.
2: Ναι, ρε φίλε, πράγματι.
1: 35 λεπτά.
2: 35 λεπτά, ναι.
1: Καλά, τι βρες, ήδη πες να φάγαμε από αυτούς που δουλεύουν στα διόδια. Λέγανε μια χαλαρή Δευτέρα θα έχουμε. Και πεταχτήκαμε όλοι εκεί πέρα. Εντάξει. Καθείς με τη δουλειά του.
0: Οπότε, παιδιά, προσοχή. Δηλαδή, ξεκινήστε πιο νωρίς. Ξεκινήστε νωρίτερα.
1: Και εντάξει, λέμε ρε παιδάκι μου ότι θα πιούμε και θα πιείτε έτσι, που εγώ δεν ξέρω τι θα κάνω. Και τα λοιπά και τα λοιπά. Αλλά προσοχή και στην επιστροφή και στο δρόμο και σε αυτά. Γίνονται πάρα πολλά ατυχήματα. Πρέπει να προσέχετε. Τουλάχιστον οι οδηγοί μην πιείτε. Πολύ. Πιείτε πριν το μάτς, να ξεσουρώσετε μέχρι να τελειώσει το μάτς.
2: Πιείτε πριν το μάτς, μετά θα μπείτε μέσα, θα ξεσουρώσετε.
1: Θα ξεσουρώσετε, άνετα. Δεν γίνεται αυτό. Ξέρεις τι άλλο δεν μου άρεσε καθόλου τώρα που πάμε Σέρες? Γιατί με την άκρη δεν το παρατήρησα. Δεν έβλεπα κιόλας, το βλέπω από το κινητό κι εγώ, σαν το φίλο τον Κώστη. Η απάθεια στον πάγκο. Γίνεται το πέναλτι στο Χρωμάτο και όλοι κάθονται. Άκρα του τάφου σιωπή. Στον κάμπο βασιλεύει. Ήμασταν εκείνη τη στιγμή.
2: Και στον γκολ που βάλαμε, ήταν δεν ήταν, τέλος πάντων, μετρούσε δεν μετρούσε, εγώ δεν είδα κάποιον να σηκωθεί, να διαμαρτυρηθεί, να πει κάτι, να πάει κοντά στον διαιτητή.
1: Πήγε ο Ματζάρη και ζητούσε το λόγο.
2: Σε ποια γλώσσα?
1: Έλατε.
0: Μετάφραση 24.
1: Μετάφραση 24.
2: Πες την αλήθεια.
1: Νομίζω ότι μας ακούει ο χορηγός, οπότε.
2: Πες την αλήθεια, είναι.
0: Και άμα βρούμε το τηλέφωνο του Ματζάρη, θα τον πάρεις ένα τηλέφωνο.
1: Πάρ' το ένα τηλέφωνο. Κάνε κάτι.
2: Πες την αλήθεια. Είναι μήνυμα αυτό. Δεν είναι πραγματικά χορηγός, είναι απλά μήνυμα.
1: Ναι.
2: Σαν να σου λες, παιδιά.
1: Παιδιά, κάντε κάτι.
2: Ο Πρίγος Βαβέλ. Όλοι Βόλο.
1: Όλοι Βόλο, όλοι Βόλο.
2: Ο Μάνος.
1: Πού το λέει αυτό, βέλε?
2: Στο YouTube.
1: Α. Ναι, αυτά τα διάβασα. Α, το μπάσκετ δουλεύει χωρίς άγχος και κριτική. Αυτά τα διάβασα, περίμενε. Είδατε με αυτές τις χαζομάρες το αυτό το τάμπλετ.
2: Αυτό ακριβώς πάντως εννοούσα, αδερφέ Κώστα, ότι ναι, το μπάσκετ δουλεύει χωρίς άγχος γιατί δεν είναι τα φώτα πάνω του.
1: Ναι. Κακός βέβαια. Αλλά αυτή τη στιγμή όντως προέχει το ποδόσφαιρο 100%.
2: Κοίτα, το μπάσκετ και πέρσι δεν είχε πάλι το άγχος, γιατί υπήρχαν οι άνθρωποι οι οποίοι ξέρανε, μπορούσανε. Υπήρχε ο Πανταζόπουλος, υπήρχε ο Σιγάλας, οι οποίοι φτιάξανε μια ομάδα καλή. Εντάξει, στην πορεία με το Σιγάλα δεν τράβηξε, αλλάξαν κάποια πράγματα, αλλά παρόλα αυτά δεν μπορείς να πεις ότι το μπάσκετ μπήκε από πέρσι σε μια καλή ρότα.
1: Το μπάσκετ μπήκε λίγο στον αυτόματο. Δηλαδή γίνονται όλα 1, 2, 3, 4, 5. Αυτά. Και εντάξει, και αυτό θα δυναμώσει και θα κάνει. Απλά τώρα είμαστε και άτυχοι. Εκεί είναι το θέμα, ότι είμαστε άτυχοι, γιατί και οι δύο, οι από εκεί, είναι στα ντουζένια τους. Δεν πιάνονται. Δυστυχώς. Προς το παρόν. Δεν ξέρουμε ποτέ τι θα γίνει στο μέλλον. Κανείς δεν ξέρει τι θα γίνει στο μέλλον. Το μόνο που ξέραμε πέρσι και ήμασταν σίγουροι για το μέλλον ήταν ότι θα αλλάξουμε προπονητή. Φέτος δεν το ξέρουμε ακόμα.
2: Μήπως είναι στρατηγική της ομάδας στο ποδόσφαιρο?
1: Τι είπες?
2: Μήπως είναι στρατηγική της ομάδας στο ποδόσφαιρο?
1: Το να αλλάξουμε προπονητή.
2: Ναι. Είχαμε αλλάξει τον Οφριδόπουλο. Πέρσι αλλάξαμε τον Τενέ.
1: Τον Τενέ τον αλλάξαμε την πρώτη αγωνιστική με ισοπαλία.
2: Ναι.
1: Με ισοπαλία.
2: Ναι. Τον Οφριδόπουλο τον είχαμε αλλάξει, δεν θυμάμαι. Νομίζω τέταρτη, πέμπτη αγωνιστική.
1: Καλά, αυτόν αργήσαμε για να τον αλλάξουμε.
2: Ναι.
1: Για τα δεδομένα μας. Ο Οφριδόπουλος. Και μετά ποιος είχε έρθει? Είχε έρθει κατευθείαν ο Τριμτζάκης, όχι.
2: Όχι.
1: Είχε έρθει ο Στάικος.
2: Ο στα 20 είχε έρθει.
1: Ναι.
2: Δεν θυμάμαι. Δεν θυμάμαι να σου πω την αλήθεια. Ο στα 20, νομίζω πέρσι δεν είχε έρθει.
1: Όχι.
2: Πέρσι πρέπει να έχει έρθει, πριν το Πετράκι.
1: Όχι.
2: Δεν το θυμάμαι,
1: Ας μας πει κάποιος που θυμάται, που μπορεί να ψάξει, γιατί εγώ στο τάμπλετ δεν υπάρχει περίπτωση να το ψάξω.
2: Ναι, πραγματικά.
1: Και πάλι φέτος δυστυχώς δεν έχουμε Έλληνες. Αν δεν βγουν οι ξένοι, δύσκολα τα πράγματα. Παιδιά, οι Έλληνες δεν υπάρχουν στο μπάσκετ. Να ξέρετε. Νομίζω για τον μπάσκετ μιλάει ο Βαγγέλης. Δεν υπάρχουν Έλληνες. Και τα μπάτζετ τους, τα κασέ τους είναι πάρα πολύ ψηλά, χωρίς κανένα λόγο. Ψάξατε για το Στάικο.
2: Πρέπει όντως ο Στάικος να ήταν τη σεζόν 25.
1: Τη σεζόν 25. 24-25.
2: 24-25, αυτό εννοώ.
1: Α, είδες. Και μετά έρθει ο Δερμιτζάκης, νομίζω.
2: Ναι, πρέπει να ήταν έτσι.
1: Λοιπόν, αυτό που δεν μπορώ να αντιληφθώ, λέει ο Κωνσταντίνος, είναι πως δεν έβαλαν στο μπάτζετ το team του Ματζάρη. Αν είναι 500 κάπα, κάποια λίγα χρήματα για ένα μόνιμο μεταφραστή. Δεν ξέρω. Να πω την αλήθεια. Βέβαια είναι και αυτό που λέγαμε πριν. Δεν ξέρω μέχρι πότε θα κάτσει ο Ματζάρη. Γιατί να πληρώνουμε μεταφραστή. Αλλά κοίτα, είναι πολύ φυσικά τα προβλήματα που έχουμε με τη μετάφραση. Γιατί δεν έχει να κάνει μόνο με το πώς μιλάει στον κόσμο, πώς δίνει συνεντεύξεις τύπου κτλ. Έχει να κάνει και με το πώς επικοινωνεί με τους. Και ο Τζάκλα λέει κλέφτης θα γίνει. Ακριβώς. Γι' αυτό μεταφράζει 24. Αλλά κάτι έλεγα πριν, ότι είναι αυτό το πώς συνεννοείται ρε φίλε με τους παίκτες. Δηλαδή, στο αγγλικά, ποιος. Α, δεν ξέρω, δεν ξέρω, τι να πω. Είναι σαν να πας σε μια δουλειά και να μην μπορείς να συνεννοηθείς με κανέναν. Τι θα κάνεις, να κάνουμε εκεί
0: μια. Καλά, αυτό συμβαίνει και σε.
1: Αυτό συμβαίνει και στα ελληνικά. Αυτό συμβαίνει και στα ελληνικά, αλλά. Εκεί έχει να κάνει με το θέμα γαζομάρες, δεν έχει να κάνει με το θέμα γλώσσας. Τι θα μιλάνε τη γλώσσα του σώματος. Πώς έκανε ο Κοτσάμπασης που τον έκανε τον άλλον. Αυτό. Κάνε αυτό. Τώρα είμαστε σοβαροί, δεν μπορούμε να πάρουμε μεταφραστή. Σας παρακαλώ πείτε μου ότι δεν κολλάμε εκεί. Δεν είπα ότι δεν μπορούμε να πάρουμε μεταφραστή, απλά λίγο καυτηριάζουμε την κατάσταση την οποία βρίσκεται η ομάδα. Όχι απλά δεν μπορείς να συνεννοηθείς, καταλαβαίνεις. Δεν καταλαβαίνεις τι σου λέω μπροστά με ενός, ακριβώς. Δηλαδή πώς θα εξηγήσεις το σύστημα. Γιατί και εγώ ας πούμε μπορεί να ξέρω ιταλικά, που δεν ξέρω. Δεν ξέρω γρή. Και να προσπαθεί να. Αλλά να μην ξέρω ποδόσφαιρο τόσο καλά. Και να προσπαθώ να μεταφράσω το σύστημα. Κάτι θα πάει λάθος. Κάτι θα πάει 100% λάθος. Δηλαδή ο μεταφραστής που πρέπει να έρθει πρέπει να ξέρει και από ποδόσφαιρο. Πρέπει να είναι η δουλειά του αυτή. Να είναι διερμηνές προπονητών. Δεν ξέρω αν υπάρχει τέτοιος κλάδος. Αλλά σίγουρα κάτι τέτοιο. Λοιπόν, ο Ολυμπιακός έχει ας πούμε εκείνη την ξενιχιά κυρία που είναι μόνιμα πει. Ναι, αυτό το ξέρω, το έχω δει και εγώ. Λοιπόν, η διαφορετική νοοτροπία είναι το θέμα. Αυτή πιο πολλά τροπία έχει από το μισό Ολυμπιακό. Ναι, τέλος πάντων. Μακάρι το πρόβλημά μας που θα έπρεπε να έχουμε λύσει μέχρι τώρα να ήταν η μεταφράστρια. Που θα έχουμε ο μεταφραστής κτλ. Κτλ. Τα θέματα είναι άλλα. Είναι το σύστημα που αν δεν βγει για άλλη μια φορά δεν τα βλέπω καλά τα πράγματα. Όχι από την άποψη ότι βαθμολογικά, την άποψη ότι η ομάδα δεν πρόκειται να δυθεί. Λοιπόν, ξεκολλάτε παιδιά. Ιταλικά με Ισπανικά είναι η ίδια γλώσσα. Καταλαβαίνονται αυτοί μεταξύ τους. Συγγνώμη, αλλά όχι. Δεν καταλαβαίνουν μεταξύ τους.
2: Αδερφέ, δεν έχω ιδέα, αλλά δεν νομίζω να είναι οι ίδιες γλώσσες. Εντάξει, μπορεί να έχουν πολλά κοινά, αλλά δεν.
1: Ας πούμε, και τα ελληνικά με τα κυπριακά μοιάζουν. Αλλά άμα μιλήσουν οι Κύπροι κανονικά κυπριακά, δεν καταλαβαίνουμε γρή.
2: Δεν νομίζω πραγματικά ότι μοιάζουν.
0: Όχι, δεν είναι τόσο πολύ.
1: Δεν μοιάζουν τόσο πολύ, μην τρελαίνεστε.
0: Και τα αγγλικά μοιάζουν με τα ιταλικά.
1: Όλα μοιάζουν. Όλα μοιάζουν μεταξύ τους αφού έχουν το ίδιο αλφάβητο. Αλλά...
0: αυτό. Βασικά έχουν τις ίδιες ρίζες.
1: Ναι, είναι όλα λατινικά.
2: Πάνω σε αυτό που είπες, Κατερίνα, πριν για το σύστημα.
1: Ναι.
2: Το θέμα είναι ότι αυτή τη στιγμή, όπως είναι δομημένη η ομάδα με τις μεταγραφές κτλ., δεν υπάρχουν παίκτες για να παικτεί κάποιο άλλο σύστημα. Δηλαδή δεν έχουμε extreme να παίξουμε, ας πούμε, κάποιο άλλο σύστημα. Ξέρω εγώ. Δεν ξέρω. Εγώ αυτό βλέπω. Ότι δεν,
1: ναι, δεν υπάρχει. Εδώ δεν έχουμε καθαρό φόρ. Που να μπορεί. Δηλαδή βλέπεις, φτάνει η μπάλα στην περιοχή και δεν ξέρουν τι να την κάνουν. Δεν σουτάρει κανένας γιατί φοβάται. Δεν μπορώ να καταλάβω τι προσπαθούμε να βγάλουμε από αυτό το σύστημα. Αλήθεια. Πραγματικά. Είναι πολύ κοντά η γλώσσα. Μένω εξωτερικό, έχω διάφορες φορές Ιταλούς με Ισπανούς να συνεννοούνται. Ναι ρε φίλε, αλλά τώρα μιλάμε για ποδοσφαιρικούς όρους και για τέτοια. Δεν... μπορεί να μοιάζουν στην ομιλία, μπορεί να είναι εύκολα στο να τα μάθει κανείς, αλλά δεν μπορείς να συνεννοηθείς επαγγελματικά άμα δεν ξέρεις πραγματικά τη γλώσσα. Και εγώ μπορώ να συνεννοηθώ στα αγγλικά που δεν τα μιλάω και τέλεια. Καταλαβαίνεις τώρα, δεν κάνω επίθεση. Η ομάδα πάνω σε αυτό το θέμα με τη μετάφραση θυμίζει λίγο εκείνη την ταινία του Μπανθύρ με την Καρύδη. Για έναν Βραζιλιάνο έκανε μετάφραση μια γιαγή βοηθός της Χαρίδη, κάτι τέτοιο. Δεν το έχω δει. Ο Λευτέρης λέει, πότε φτάσαμε στην περιοχή. Χαχα. Έλα, κάποιες φορές φτάσαμε με την περιοχή. Θεωρητικά μου νιώθ, παίζει εξτρέμ, αλλά... τι λέει, αλλά Νιζέτ, παίζει εξτρέμ Νιζέτ, αλλά αν πάμε με αυτούς. Ναι. Δεν ξέρω, ρε παιδιά. Δηλαδή δεν μπορώ να καταλάβω και πάρα πολύ καλά το σύστημα που θέλουμε να παίξουμε. Αυτοί που για μένα ξεχωρίζουν, για να πούμε και τα θετικά της υπόθεσης, είναι ο Βούρος, ο οποίος προέρχεται από το ελληνικό πρωτάθλημα και όλος και ξέρει που πατάει και που βρίσκεται. Και εμένα, παρόλο που τον κράξανε, ο Μωυσίδης μου φάνηκε πολύ φιλότιμο στο Βόλο, να ξέρετε. Παρόλο που μου φάνηκε ότι ήταν τουλάχιστον αυτός που έτρεχε. Θεωρώ. Έπαιζε ο Κωνσταντακόπουλος, ο οποίος λογικά δεν θα συνεχίσει την ομάδα, δεν ανακοινώθηκε και ποτέ. Το θυμάστε που το σχολιάζαμε στο τέτοιο. Γιάννη.
2: Ναι, το θυμάμαι αυτό. Τέλος πάντων, επικοινωνιακά έχει αρκετά θέματα. Αρκετά θέματα.
1: Λοιπόν, και εκεί που αρχίζω και τα χάνω στις αίρες. Γίνεται το πέναλι στο Χρωμάτα, τραυματίζεται, δεν δίνεται το πέναλι ποτέ. Και ποιος μπαίνει αλλαγή? Ο Κράιντς. Με το Μωρένο στον πάγκο.
2: Είπαμε, μέχρι να φύγει ο Κράιντς θα γράψει συμμετοχές.
1: Λοιπόν, κόμπο και ο Ισπανός στο όπερ στα εργομετρικά. Ναι, αυτό τον έφερε και ο Παύλος, νομίζω. Αν είναι δυνατόν να μου πεις... όταν έχει φτάσει 25-8 και ψάχνει ακόμα, έτσι είναι, υπάρχουν ευθύνες σε όλους. Ακριβώς. Έβγαλε τον Blue Arena πριν λίγο τα λόγια του Μπαλαδήμου πριν περί Καφτατζογλίου.
2: Ναι, ότι φταίει για όλα ο Ηρακλής και όχι.
1: Εννοείται, πάντα φταίει ο Ηρακλής, πάντα φταίνει οι άλλοι, ποτέ δεν φταίνει οι υπεύθυνοι. Κωνσταντακόπουλος δεν πειράζει που δεν ανακοινώθηκε. Ναι, κόπηκε. Αυτό εννοεί ο Ματζάρη. Οι μισοί που ήρθαν θέλουν 2 μήνες για να μπουν. Και πού ήταν ο Ματζάρη όταν έπρεπε να πάρουμε παίκτες, έκανε και κοπές. Με λίγα λόγια. Λοιπόν.
2: Έλεγε ότι σκάουτινγκ έκανε.
1: Είναι σκάουτινγκ. Και δεν έχουμε Ιταλό να κάνει μετάφραση στα αγγλικά. Τέλος πάντων. Σκάουτινγκ μεταφραστών έπρεπε να κάνει.
2: Το γελάς.
1: Όχι, σοβαρά μιλάω. Δεν κάνω καμία πλάκα. Λοιπόν. Έχει πάει. Παρατέταρτο. Είπαμε θα ανοίξουμε γραμμή, δεν άνοιξε ποτέ. Με έπιασε λογοδιάρρεια. Δεν θα ανοίξουμε. Θα ανοίξουμε στην επόμενη.
0: Τώρα όχι.
1: Τώρα θα κλείσουμε κιόλας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Μου έλειψε το να κάνω εκπομπή και να μιλάμε έτσι, να λέμε τις απόψεις μας. Κάθε Τρίτη λοιπόν 9 η ώρα θα είμαστε εδώ πέρα με την Ελευθερία σίγουρα και λογικά με τον Γιάννη όποτε θέλει να έρχεται. Πες τώρα, θες κάτι να πεις, Γιάννη?
2: Τώρα όχι, δεν θέλω να πω κάτι. Σας αφήνω να μιλήσετε.
1: Μας αφήνεις να μιλήσουμε πάλι. Γιατί κάθε φορά που πάω κοντά στην Ελευθερία νομίζω ότι κάτι θέλει να πάρει το τέτοιο.
2: Όχι, είναι λίγο περίεργο ακόμα. Προσπαθούμε να το συνηθίσουμε αυτό με τα ακουστικά, με το.
3: Γενικά επειδή είμαστε σε διαφορετικούς χώρους, λίγο τι γίνεται.
1: Είναι, δεν μπορείς να, με κλωτσάς κάτω από το τέτοιο. Ναι, είναι
3: έχουμε
1: πολύ βασικό.
3: 500 οθόνες γύρω-γύρω, δηλαδή κοιτάμε τα πάντα. Είμαστε λίγο σταχαμένοι. Ναι. Αλλά είναι πάρα πολύ ωραίο.
1: Ναι, είναι πάρα πολύ λειτουργικό.
3: Τα παιδιά που το έχουν φτιάξει, ο GM, όλοι είναι, τι να σας πω, απίστευτο.
1: Πραγματικά, είναι τελείως διαφορετική η φάση. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μου και συμμετείχατε κιόλας σε όλη την συζήτηση. Ήσασταν πάρα πολύ ενεργοί, μπορώ να πω. Πρώτη φορά τόσο πολύ, έτσι να συνεχίσουμε. Να ευχαριστήσω για άλλη μια φορά και να προτρέψω το χορηγό με μεταφράσεις 24 να κάνει ένα έτοιμα στην ΠΕ. Γιατί εντάξει, πόσο να κάνει και ο Τσάκλα. Τι να κάνουμε. Ας παίζει τουλάχιστον. Ας παίζει. Από τα δύο. Δεν γίνεται να τα κάνεις και τα δύο. Πόσο.
2: Ξέρεις τι σκέφτομαι? Ότι ξέρω εγώ, μπορεί να λήξει ο συμβόλαιο του Τσάκλα και του πούμε.
1: Κάτσε.
2: Μπορεί να μην σε θέλουμε όπως βρίσκεται.
3: Θα το κάνουμε ενδιαφέρεστα.
1: Θα σας ειδοποιήσουμε. Λοιπόν, αυτά. Να είστε καλά. Ραντεβού την άλλη Τρίτη και όλη Βόλο.
2: Σάββατο όλη Βόλο.
1: Φιλιά.